Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

my kind. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστος.
6: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακός.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένος.
6: Hello, how from here morning morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας. Μιαου.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πέρα από το γραφείο μας. Τι?
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Τώρα πάμε σε μια έρευνα που λέει ότι αν κοιμάσαι 7 με 9 ώρες την ημέρα, το οποίο είναι λίγο περίεργο, 7 με 9 ώρες την ημέρα, είναι τη νύχτα ουσιαστικά, συνδέεται με 22% λιγότερες πιθανότητες να πάθεις κατάθλιψη. Είναι μια έρευνα που έγινε επί 9 χρόνια σε 290.000 ανθρώπους. Ερευνητές στη Βρετανία, λέει, το εξέτασαν αυτό και βρήκαν ότι άμα δεν κοιμάσαι, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να έχεις κατάθλιψη. Λογικό δεν είναι? Άμα σε ξυπνάει όλα αυτά τα μαύρα χαράματα, γιατί εγώ λέω εδώ πέρα ότι είμαστε η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και θα κατέβουμε σε εκλογές όποτε και αν γίνουν, κύριε Μητσοτάκη? Εμείς θα κατέβουμε, θα είμαστε εκεί. Καλημέρα Κέλλη, καλημέρα στην Τριάδα Φωτιά. Θα είμαστε εκεί πέρα για να αντιταχθούμε σε αυτό το σχέδιο, το νεοταξικό σχέδιο να ξυπνάμε από τις 6. Γιατί λέει, παθαίνεις κατάθλιψη μετά, ξυπνάς 7 με 9 ώρες. Έχεις δει άνθρωπο που έχει κοιμηθεί καλά, που είναι φράπα? Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Άλλος άνθρωπος ευτυχισμένος, λέει, κάνει και αυτά τα. Βέβαια, ορισμένοι όταν κοιμούνται πάρα πολύ είναι χειρότεροι, είναι εντελώς αντιπαραγωγικοί. Δηλαδή, τους μιλάς και είναι λες και έχουν πάρει ναρκωτικά. Του λες, άλλο, τι, καλημέρα, πώς είσαι? Τι έγινε τώρα, κοιμόμουν. Ήμουνα 12 ώρες, κοιμόμουν, ρε φίλε. Sorry, δηλαδή τώρα.

Έβλεπα, βλέπω, προσπαθώ να δω σειρές τώρα τελευταία, έτσι, για να ενημερωθώ κιόλας, να σας λέω και τι γίνεται. Και είναι πάρα πολλές σειρές, ευτυχώς, είναι καλό αυτό, υπάρχει δουλειά για όλους. Υπάρχει ένα trend φέτος με τις σειρές να διαδραματίζονται στα 80s. Είχαμε τις σειρές εποχής, τις τηλεοπτικές, με τις άγριες μέλισσες που ήταν όλο αυτό, στα 60s, στα 50s. Το άλλο που είχε ταξίδι στον χρόνο στην ΕΡΤ 1 που ήταν ωραίο με τον Μελέτη Ηλία. Τώρα έχουμε μια επιστροφή στα 80s. Ρε παιδί μου. Μάλλον δεν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτές τις εκπομπές, στις σειρές, δεν έχουν προσλάβει ανθρώπους που ζούσαν στα 80s. Γιατί έχουν κάτι διαλόγους και κάτι props που λες, ρε φίλε, αυτοί δεν ξέρουν πώς ήταν καν τα 80s. Έβλεπα μία σειρά τις προάλλες που ήταν, νομίζω ήταν το Ριφιφί, που είναι η ιστορία της ληστείας στην τράπεζα, ας πούμε, εκεί στην Καλλιρόης. Και είχε μία ηθοποιό που υποδιόταν ένα ρόλο μιας κοπέλας με κινητικά προβλήματα και ήταν πάνω σε ένα αμαξίδιο, το οποίο ήταν αμαξίδιο που κινούνταν ηλεκτρικά. Και λέω, το 1987 υπήρχε κάποιος με αμαξίδιο που κινούνταν ηλεκτρικά? Και μάλιστα μπορούσε και κινούνταν στην Ελλάδα, δηλαδή εδώ δεν μπορούν να κινηθούν τώρα. Επίσης, σε άλλη σειρά βλέπω, που είναι πάλι στα 80s, που λέει ο ένας τον άλλο, λέει, αυτός είναι κλαρινογαμπρός. Παιδιά, δηλαδή, για όνομα του Θεού, πάρτε κάποιον ο οποίος να είναι και λίγο μεγαλύτερος. Κλαρινογαμπρός ως λέξη είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά it was coined, έτσι, γεννήθηκε, διαμορφώθηκε, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια η λέξη κλαρινογαμπρός. Δεν υπήρχε πριν κλαρινογαμπρός. Υπήρχε κάγκουρας, υπήρχε, πώς λέγανε, Ινδιάνους τους λέγανε. Τους λέει. Για γράψτε μου λίγο εσείς που ζήσατε στα 80s, έτσι. Οι μεγαλύτεροι. Ινδιάνους λέγανε αυτούς με τη Χέτη. Οι Χεταίους. Οι Χεταίοι, αυτό το καλύτερο απ' όλα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που... Τι θα γίνει με τα μουσια, ρε παιδιά, δηλαδή φτάνει με αυτό το τρέντ. Έλεος, είστε όλοι σαν παπάδες. Είναι ο άλλος, να πούμε, φοράει κάτι αθλητικά, μια κάλτσα άσπρη μέχρι το γόνατο, σνίκερ, σορτέ, βερμουδίτσα, πάνω μπλούζα τισέρτ και πάνω έχει μια ναμούση μέχρι εδώ που είναι και, άμα είστε και μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή δεν είστε σαν και εμένα, μου τα αφήνετε και είστε, είναι άσπρη γενιάδα. Ποια η γοητεία, ποια γυναίκα τη βρίσκει με αυτό? Θέλω να μου στείλετε μήνυμα γυναίκες στο galaxy92.gr. Ποια γυναίκα τη βρίσκει με άντρα, με γενιάδα παπά, να φοράει ταυτόχρονα βερμούδα και σορτσάκι, ας πούμε, και με, και sneakers. Πού είναι το σεξι εδώ πέρα? Εντάξει, παιδιά, το γέννη, ωραία, έγινε μόδα το μουσι, μια χαρά, πολύ ωραία, δεν έχω κάτι απέναντι στο μουσι. Αυτό το πράγμα που αφήνεται το μουσι και γίνεται, λες και είσαι ο αρχιμανδρίτης και ο αρχιεπίσκοπος Πασών των Ρωσιών, ας πούμε. Δηλαδή, οκ. Okay. Το φαντάζεσαι τώρα αυτό, ας πούμε, τις ιδιαίτερες στιγμές, εκεί που πας να βγάλεις τα μάτια σου, είναι η γυναίκα, ας πούμε, και τον κυρδίνει αυτόν. Και μένει αυτός με το μουσι έτσι όπως είναι. Είναι λίγο σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να βλέπεις τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα. Είμαι εγώ περίεργος, πείτε μου.

Run Forest Run έχει γίνει διαγωνισμός στο εξωτερικό, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτοί οι θεότρελοι τύποι τι κάνανε. Κάνανε αγώνα δρόμου, αλλά τι αγώνα δρόμου, που θα σταματούσαν σε μαγαζιά συγκεκριμένης αλυσίδας fast food, μεξικάνικης που άνοιξε και πρόσφατα και στην Ελλάδα, και σταματάνε, τρώνε και συνεχίζουν να τρέχουν. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό, δηλαδή. Για σκέψου τώρα να κάνεις ένα μαραθώνιο, ας πούμε, έναν αγώνα δρόμου έτσι, μεγάλων αποστάσεων. Καλημέρα, Χρήστο, στην Τρίπολη που είσαι και δρομέας, μας ακούς. Και να πηγαίνεις να κάνεις στάσεις, πώς παίρνουν κάποιοι που πίνουν νερό, ας πούμε, για να πάρουν κουράγιο και να ενυδατωθούν. Κουράγιο, για να ενυδατωθούν. Εσύ αντί για νερό, σταματάς να τρως, ξέρω εγώ, τάκος. Τάκος και εντσιλάδας. Δεν ξέρω να κάνει αυτό το πράγμα καταρχάς, αλλά σίγουρα είναι μεγάλο κίνητρο. Δηλαδή, εμένα μου έλεγες, θες να τρέξεις μαραθώνιο. Σου λέγα όχι. Θες να τρέξεις όμως ένα μαραθώνιο, όπου θα σταματάς κάθε χιλιόμετρο και θα τρως ένα hot dog, ένα hamburger. Λες, να το σκεφτούμε. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσω να καταλήψω στη συνέχεια. Άσε που πολλοί, έτσι πως έχουμε γίνει πλέον με τον τρόπο ζωής που κάνουμε, πολλοί τρέχουν και τρώνε και στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, σας βλέπω και στα αυτοκίνητα. Αυτό δεν είναι τρέξιμο, βέβαια, είναι οδήγηση. Αλλά στα αυτοκίνητα έχετε δει αυτούς που οδηγάνε και έχουν την τυρόπιτα στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι το τιμόνι. Αυτό είναι πρόστιμο, να ξέρετε. Έτσι, σας τσιμπήσει καμιά κάμερα. Καληνύχτα. Οι άλλοι που πηγαίνουν, ας πούμε, στη δουλειά και εγώ μου έχει τύχει να τρώω περπατώντας. Αυτό δεν είναι και πολύ υγιεινό και δεν το χαίρεσαι κιόλας, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είναι λίγο αγχωτικό. Αλλά να που έγινε άθλημα, μπορεί να το βάλουμε και στους Ολυμπιακούς, γιατί πλέον στους Ολυμπιακούς αγώνες βλέπουμε ό,τι πιο άκυρο υπάρχει. Μπορούμε να βάλουμε μαραθώνιο μεταφαγητού. Γιατί όχι.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Καθώς ένας 57χρονος λέει άρχισε να αυτοικανοποιείται μπροστά στους επιβάτες. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, δεν πάει καλά. Δηλαδή, έχουν γίνει πάρα πολύ περίεργες αεροπορικές μεταφορές. Απ' τη μία φοβάσαι μην γίνει καμιά αεροπειρατεία, απ' την άλλη μην μπες στο αεροπλάνο, απ' την άλλη σε τον άλλον, ο οποίος του ήρθε να αυτοικανοποιηθεί στο αεροπλάνο. Ο άνδρας φέρεται ότι έβαλε, λέει, αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ λίγο αργότερα αυτοικανοποιήθηκε. Ο οποίος του ήρθε να αυτοικανοποιηθεί στο αεροπλάνο. Ο άνδρας φέρεται ότι έβαλε, λέει, αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ λίγο αργότερα

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Στην Κίνα αναγκάστηκαν οι αρχές να βγάλουν ένα νόμο που να απαγορεύει την, μάλλον να περιορίζει τις σχέσεις που μπορεί να έχουν χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης με τους χρήστες των κινητών και των ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μονάχοι προφανώς και όχι, επειδή ζουν μονάχοι πιάνουν φιλίες με AI. Δηλαδή, παιδιά, μην το γελάτε καθόλου, θα γίνει και εδώ. Θα φτάσουμε σε σημείο που θα είμαστε τόσο μόνοι, που θα έχουμε παρέα κάποιον από το κινητό. Θα λέμε ποιος είναι ο κολλητός σου, θα λέει, ξέρω εγώ, η Μπίμπι Λουλού, ξέρω εγώ, πώς λέγανε τις κούκλες. Ο Κεν και η. Ξέρω αυτό. Λοιπόν, και υπήρχε μια κοπέλα, λέει, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είχε μια φίλη τεχνητής νοημοσύνης, μια φιλενάδα εικονική, η οποία από ένα σημείο μετά εξαφανίστηκε, γιατί έπαθε σοκ, που είναι η φίλη μου, μου έκανε ghosting. Εν τω μεταξύ της έκανε ghosting το φάντασμα. Στο ghost.

0: Διαφημίσεις.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Ακόμη μια μέρα που δεν ξύπνησα στις 9 η ώρα. Και εσείς βεβαίως. Δεν ξυπνάμε 9 η ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Είστε στον Galaxy 92, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Πήγα να πω 8, βιάζομαι. 7 Οκτωβρίου. Και ξεκινάει ακόμα ένα σαρδάμ και ένα πρωινό ωραίο μιας ωραίας δεινοπορεινής ημέρας, χωρίς βροχές, χωρίς περίεργα πράγματα στον καιρό. Και μια που το είπα τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε καλά. Λοιπόν, στην Αττική σε αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις. 2 με 4 μποφόρ. Στο απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 16 με 26. Μια χαρά. GG ο καιρό σήμερα. Μην στεναχωριέστε από αυτήν την πλευρά. Άμα θέλετε στεναχωρηθείτε για άλλα πράγματα. Αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε για να σταματήσουμε τη στεναχώρια. Διότι έχουμε τα καλύτερα για εσάς. Έχουμε μουσική, έχουμε ειδήσεις, έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε χαβαλέ, έχουμε τα πάντα. Και φυσικά σας ξυπνάμε κιόλας, γιατί τον Galaxy ξυπνάει με πίτσες πρωί-πρωί. Σας φτιάχνει τη μέρα, γιατί άλλο να ξυπνάς σαν να είσαι στο στρατό και έχει το θαλαμοφύλακα και σου λέει ξύπνο. Χαρισόπουλος! Ποντίκι! Ποντικαρά! Ξυπνά! Κι άλλο ξυπνάει γλυκά η φωνή του Χαρισόπουλου. Καλημέρα, κέρδισε δύο πίτσες βεβαίως. Ζαζ! Ξεκινάμε αμέσως τώρα με Ζαζ, Gloria Gaynor και Mojo στον Galaxy. Καλημέρα σε όλους. Μηνύματα περιμένω στο Live24 να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Το πρώτο πινελίκι να μου στείλετε. Α, μια που λέω πινελίκι, ξεκινήσω εγώ. Γεια σου Κυριακή, μας κάνεις ευθέση με καλημέρα. Κυριακή από την Πάρο. Λοιπόν, παιδιά, σας έχει τύχει ποτέ όταν ξυπνάτε το πρωί πάντα να πέφτετε στο ίδιο πούλμαν μπροστά? Θα μου πεις λογικό, άμα ξυπνάς την ίδια ώρα και φεύγεις την ίδια ώρα, πέφτεις στο ίδιο αυτοκίνητο. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό το πράγμα που πέφτει σε πούλμαν, που έχει βάλει αλάρμ και κλείνει το μισό δρόμο και έχουν φύγει όλοι εκτός από σένα, αυτό μπορείς να μου πεις πώς γίνεται? Πες μου, πώς γίνεται αυτό, πες μου, λέει. Αυτό το πρώτο πινελίκι. Live 24 τα δικά σας πινελίκια και στο Instagram με κάνετε follow V Χαρισόπουλος VH. Ξεκίνησε πολύ γρήγορα σήμερα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Νεύτη, μου βάλανε που λέγαμε και παλιά. Έλα, είναι το μέσο της εβδομάδας, πάμε.

0: Έχουμε και τους φίλους χειμωνάκηδες. Εδώ έχουμε τη Μέρη, η οποία λέει θα πεθάνουμε, λέει, από τη ζέστη, 26 βαθμούς. Έλα Παναγία μου, το εγώ δεν τα λέω αυτά πραγματικά. Καλημέρα Μέρη. Καλημέρα φίλε εδώ που ρωτάς, λέει, από πέρσι πέφτει στο ίδιο πούλμαν. Ναι, πέφτει στο ίδιο πούλμαν, παιδιά. Και το θέμα είναι ότι, ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν έκλεινε το δρόμο, δεν πήγαινε κανονικά αυτό το που πάει το πούλμαν αργά. Αλλά σήμερα αυτό το πράγμα στην Καποδιστρίου, να κλείνει την Καποδιστρίου 6 και 20 το πρωί, επειδή άναψε αλάρμ. Θα μου πει τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος τώρα κι εσύ. Ξεκίνα μια ώρα αργότερα, λίγο αργότερα. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα και στον Σπύρο, ο οποίος έρχεται το πρώτο πινελίκι της ημέρας, γιατί λέει του σκίστηκε το πουκάμισο. Πώς γίνεται, πουκάμισο σκίστηκε πρωί-πρωί. Τι είσαι ο Ρουβάς, είσαι ρε Σπύρο. Ο Σπύρος Ρουβάς. Θα είσαι έξω, φαντάζομαι, για να βρίζεις τώρα, για να σκίστηκε το πουκάμισο. Είναι, παιδιά, αυτά με τα ρούχα είναι φοβερά. Εγώ στην Κύπρο που ήμουν τώρα, είχα πάρει δύο τζιν. Φαντάζομαι, λέω, μην πάρεις 800 ρούχα. Πάλι πήρα 800 ρούχα, πήρα δύο τζιν. Το ένα. Ήρθε ένας τύπος εκεί που καθόμασταν από τους κωμικούς αυτούς και μου τσουγκρίζει την μπύρα και πέφτει όλη η μπύρα πάνω στο παντελόνι. Πάει το παντελόνι. Μετά λες τώρα το άλλο, άμα το λερώσω και το άλλο, θα μείνω με το σόβρακο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Χρόνια πολλά να πούμε στον Βάκχο. Γιορτάζει ο Βάκχος. Είναι τα αλήθεια τώρα. Ξέρετε, Βάκχο. Στον Πολυχρόνη και την Πολυχρονία, στο Σέργιο και την Σεργιανή. Σέργιο, ξέρω, Σεργιανή όχι. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Παιδιά, είναι αυτά που κοροϊδεύω, αλλά αυτό το ξέρω τι είναι. Γιατί πέρσι είχα έναν πόνο στο σαγόνι και έψαχνα και δεν έβρισκα τι είναι. Και κάποια στιγμή βρήκα και αυτό, την νευραλγία του τριδήμου. Το τρίδημο είναι ένα νεύρο εδώ, στο σαγόνι κάπου αριστερά ή δεξιά, και στα δύο μέρη είναι. Το οποίο λέγεται τρίδημο. Το έμαθα και αυτό, φαντάσου. Παγκόσμια ημέρα βάμβακος, παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Να πούμε τώρα, μια που λέμε για παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, να πούμε ένα μπράβο και στην Ελεονόρα Μελέτη, η οποία μίλησε για τα δικαιώματα των εργοδοτών και το bullying που τρώνε. Κάποια στιγμή να μιλήσει και για το bullying που τρώνε βιομήχανοι από τους εργάτες. Ρε γλέντια. Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα, βέβαια, μαύρη ημερομηνία, μαύρη ημέρα, εν πάση περιπτώσει, γιατί το 2023 συνέβη η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στο Ισραηλινό έδαφος, στο φεστιβάλ Νόβα, στο φεστιβάλ Τρανς, τέλος πάντων, τέκνο, τι ήτανε, Νόβα, η οποία μέρα αυτή άλλαξε τη ζωή μας, όλου του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε την παγκόσμια οικονομική πολιτική τάξη, τις παγκόσμιες πολιτικές ισορροπίες, δίχασε κοινωνίες και διχάζει ακόμη. Ένα θέμα το οποίο είναι διεθνές αλλά έγινε και εσωτερικό σε κάθε χώρα. Βλέπετε, και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη διαμάχη για το θέμα της υποστήριξης των Παλαιστινίων και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό, ή αν μπας περιπτώσει είναι κάποιος με τους Ισραηλινούς τους Παλαιστινίους, περισσότερο με τους Παλαιστινίους βεβαίως. Και έχουμε και δυστυχώς πολύ ακόμη δρόμο μπροστά μας, γιατί όλο αυτό πυροδότησε ένα ντόμινο εξελίξεων παγκοσμίων και στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως. Τώρα, εκείνη την αποφράδα ημέρα λοιπόν που μαχητές της Χαμάς μπήκανε μέσα στο έδαφος του Ισραήλ και σκοτώσαν, απήγαγαν Ισραηλινούς. Ποιοι, να θυμηθούμε λίγο τα νούμερα. Βέβαια τώρα αυτό σας διαβάζω από πολύ έτσι mainstream media, δηλαδή από τη Wikipedia, η οποία βέβαια σε αυτά είναι ενημερωμένη. 1200 μαχητές, λέει, του Ισραήλ, 1200 Ισραηλινοί νεκροί, λέει, 149 συνελήφθησαν. Συγγνώμη, έχασα το αυτό τώρα. Έχασα τη λίστα. Λοιπόν, θα το δούμε και συνέχεια, αλλά είναι σίγουρα μια μέρα η οποία έχει σημαδέψει τον κόσμο και ακόμα και σε περιοχές, ρε παιδί μου, που δεν περίμενες ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα. Ας πούμε, στον ακαδημαϊκό χώρο στις ΗΠΑ, στα πανεπιστήμια γίνεται χαμός με τις διαδηλώσεις, τις εκδηλώσεις στήριξης των Παλαιστινίων και τις σχέσεις των φοιτητών με τους εβραϊκής καταγωγής φοιτητές και καθηγητές. Γίνεται χαμός. Γενικότερα, ας ευχηθούμε κάποια στιγμή, τώρα τι να πούμε, θα λυθεί το Μεσανατολικό, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Αυτό δεν λύνεται ποτέ, δυστυχώς.
1: Galaxy 92.

Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τις απώλειες του και τους ομήρους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. 168 όμηροι επέστρεψαν, 85 δεν επέστρεψαν ποτέ και τρεις μάλιστα από αυτούς που έπεσαν νεκροί από φιλικά, από φίλια πυρά που λέμε, δηλαδή από πυρά Ισραηλινών στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι απώλειες των Παλαιστινίων υπολογίζονται με συντηρητικές εκτιμήσεις, με συντηρητικές επίσημες εκτιμήσεις, γιατί η πλευρά των Παλαιστινίων ανεβάζει κατά πολύ τα νούμερα, σε 74.000 ανθρώπους στην αντεπίθεση των Ισραηλινών, δηλαδή σε αυτό που ακολούθησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Τι να πει κανείς, είναι μια τραγωδία που εκτελήσεται ακόμα και σήμερα και μιλάμε και για την ανθρωπιστική κρίση, όχι μόνο για τους νεκρούς αυτούς. Μια επίθεση η οποία προκάλεσε μια δυσανάλογη αντεπίθεση και φυσικά εξακολουθεί να διχάζει τον κόσμο. Τι να πει κανείς, ό,τι και να πει κανείς, νομίζω ότι είναι περίτω. Αυτά λοιπόν είναι το γεγονός της ημερομηνίας αυτής, σαν σήμερα που λέγαμε 7 Οκτωβρίου του 2023 ξεκίνησε αυτό, είναι 3 χρόνια και μας, η αλήθεια είναι ότι σου φαίνεται ότι είναι και λίγο παραπάνω. Σαν σήμερα το 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛΗ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Είναι οι δεύτερες εκλογές που είχαν γίνει μετά το μνημόνιο. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές. Δημοκρατική συμπαράταξη, δηλαδή Πασό και Δημάρ. Το θυμάστε αυτό, τη Δημοκρατική συμπαράταξη. Κουκουέ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ήταν στη Βουλή και Ένωση Κεντρών. Τώρα θυμήθηκα και τον Σαμαρά, ο οποίος βγήκε χθες και είπε κάτι φοβερό μεταξύ άλλων, αφού εξαπέλυσε επίθεση κατά της κατάστασης της κυβέρνησης ουσιαστικά, για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, για τον εθνικό εφησυχασμό κτλ. Ανέφερε και κάτι έτσι πολύ σπαρτάριστο. Ο Σαμαράς λοιπόν είπε ότι όταν έψαχνε, λέει, να βρει έναν υπάλληλο ενός υπουργείου για να βάλει την υπογραφή σε κάποια προαπαιτούμενα μέτρα για την Τρόικα, τότε θυμάστε τα μέτρα που παίρναμε, μέτρα κάθε μήνα. Κάποια στιγμή λοιπόν είχαν πάρει κάποια προαπαιτούμενα μέτρα για την Τρόικα και χρειαζόταν μια υπογραφή ενός ανώτερου προφανώς στελέχους του ενός υπουργείου, τον οποίο δεν τον βρίσκανε. Αυτός που ήταν και αυτός τώρα. Λοιπόν, τον έψαχναν ο Σαμαράς, τον έψαχναν από εδώ, τον έψαχναν από εκεί. Κάποια στιγμή λέει, τον βρίσκουν στο τηλέφωνο. Παίρνει ο Σαμαράς τον υπάλληλο, του λέει, εδώ Αντώνη Σαμαράς. Και τι του λέει ο υπάλληλος? Και εγώ, λέει, είμαι ο Πούτιν. Τώρα η αλήθεια είναι, άμα σε πάρει τηλέφωνο μια μισή ώρα το πρωί κάποιος και σου πει εδώ Αντώνη Σαμαράς. Βέβαια τώρα έχουν και αναγνώριση κλήσεων, δεν ξέρω. Τι θα του πεις εσύ, ότι είσαι ναι, κύριε Πρόεδρε? Λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν. Δεν τον πίστευε. Στέλνουν αυτοκίνητο να πάρουν τον υπάλληλο από το σπίτι του, να τον φέρουν στο Μαξίμου ή στο Υπουργείο που ήταν για να υπογράψει τα μέτρα για να φύγουν για την Τρόικα, μια μισή ώρα το πρωί. Και ο τύπος έπαθε σοκ όταν είδε τα αυτοκίνητα να έρχονται να τον παίρνουν, γιατί νόμιζε ότι πρόκειται για φάρσα. Αλλά έλαντε. Είδες, καμιά φορά η πραγματικότητα είναι τόσο τραβηγμένη που είναι σαν φάρσα. Ο Σαμαράς βεβαίως κάποτε το έπαιζε αντιμνημονιακός για να κερδίσει τις εκλογές. Μετά έγινε και αυτός μνημονιακός. Κατά τον ίδιο δεν έγινε ποτέ βέβαια. Αλλά και εγώ νομίζω ότι είμαι ο Μπρατ Πιτ κανονικά. Δεν σημαίνει ότι είμαι κιόλας.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτις.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Τρομερό τραγούδι. It's so easy to fall in love with me. So easy, λέγεται ουσιαστικά. Η Olivia Dean στον Galaxy 92. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλο VH. Καλημέρα στο Χρήστο από τη Λάρισα, ο οποίο ρίχνει το πρώτο πυρελίκι τη ημέρα γιατί πήγε στο στρατόπεδο και μετά ξέχασε το πορτοφόλι και γύρισε πίσω και το πήρε στο σπίτι. Συμβαίνουν αυτά με το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι δεν είναι κάτι που μα βασανίζει καθημερινά. Δεν πρέπει κάπω να ενσωματωθεί όλο μαζί. Μερικοί το έχουν καταφέρει. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Στο κινητό. Τα έχουν όλα στο κινητό, δεν κάνουν τίποτα πλέον. Χρήστο, δεν έχουν ψηλά ούτε τίποτα, ούτε κέρματα. Αυτό που είναι ο φιάλτης του ταμεία. Που πάνε και λένε, μήπως έχετε ψηλά. Όχι, έχω μόνο κάρτα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ταλαιπωρηθήκατε χθες στο κέντρο λόγω του Ρούμπιο που ήρθε, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχουμε και σήμερα ταλαιπωρία, όλη μέρα σήμερα και λίγο το πρωί αύριο. Κουράγιο, παιδιά. Επίσης, όλη η χώρα είναι συγκλονισμένη, είναι διχασμένη, είναι σοκαρισμένη από την διαμάχη Καρβέλα Βύση. Τι είναι αυτό που μας βρήκε, παιδιά, αυτό το μαρτύριο, πραγματικά. Εντάξει, είναι φοβερό γιατί διάβαζα την ανακοίνωση του Καρβέλα και όντως υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχει όντως ρήξη στις σχέσεις τους. Απλώς διαψεύει η πλευρά της Βύση ότι πρόκειται για οικονομικό. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι δεν πήρε τα λεφτά που ήταν να πάρει και μιλάει για μια μεγάλη καλλιτεχνική διαφωνία. Δεν του άρεσε έτσι όπως έχουν κάνει, όπως κάνανε τη συναυλία στο ΆΚΑ, ότι την κάνανε τέλος πάντων φαραωνική και υπερβολικά μεγάλη και ότι χάνονται τα τραγούδια σε ένα τέτοιο χώρο, το οποίο μου φαίνεται εμένα λίγο... Εντάξει, λέει τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και... Τι πάει να πει, δηλαδή, αν ένα καλλιτέχνη μπορεί να κάνει μια τεράστια συναυλία στο ΆΚΑ με 95.000 θεατές, θα τον πειράξει αν χάσει το τραγούδι λίγο, ας πούμε, ενώ θα μπορούσε να το κάνει στο Καλλιμάρμαρο ή στο. Είναι εντελώς άκυρη όλη αυτή η ισχυρισμή, ας πούμε. Είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό το θέμα. Και εκεί, βέβαια, που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν όταν μετέφεραν τους καλεσμένους του Καρβέλα από τη μία ξέδρα λέει, που ήταν υποτίθεται στη VIP, τους πήγαν σε μια άλλη. Τους πήγαν οι διοργανωτές και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν αιχμές προς τη νέα συνεργασία της Βύση με την πλευρά Κούστα. Μάλλον αυτό είναι όλη η ιστορία. Ουσιαστικά υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά του Καρβέλα για το... Πώς θα το πω τώρα αυτό, την στενή συνεργασία με την πλευρά Κούστα. Και μεταξύ άλλων, λέει, η σχέση μου με την Άννα Βύση, καλλιτεχνική και προσωπική, είναι γνωστή. Έχω συνθέσει, γράψει και ενορχιστρώσει, μπλα μπλα μπλα. Αυτή η κοινή πορεία έχει αποτυπωθεί στην κοινή διαδρομή μας. Λειτουργούσαμε πλήρως. Κατεβατώ ολόκληρο. Και τώρα λέει, αν έχει πάρει μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μια πολύ κυριλέ ανακοίνωση, γραμμένη πολύ προσεκτικά, μακροσκελής βέβαια, με συγχωρείτε, μακροσκελή βέβαια, έτσι, αλλά ακόμα και αυτές οι σχέσεις χαλάνε όταν μπαίνουν στη μέση τέτοια πράγματα. Αν και υπάρχει το τραγούδι που λέει «Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ εμείς, κάπου, κάπως, κάποτε θα βρεθούμε εμείς», κάπως έτσι λέει. Να που έγινε.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing.

9.70 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7:31, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε τον Κηφισό, ο οποίος εντάξει, έχουμε δει και χειρότερες μέρες. Λεωφόρος Αθηνών με Νέα Φιλαδέλφια είναι εκεί το τμήμα που επηρεάζεται και στα δύο ρεύματα. Βέβαια θα κολλήσετε και στο Έμπα από την Αττική Οδό για Πειραιά. Η Αττική Οδός η ίδια είναι ακόμα σχετικά ήρεμη, με μποτιλιάρισμα μόνο μεταξύ εξόδου Λεωφόρου Δημοκρατίας με έξοδο Λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βέβαια υπάρχει κίνηση μέχρι το δαχτυλίδι, θα βρείτε. Η Κηφισίας και αυτή σχετικά ήρεμη. Κάπως καλά ξεκινήσαμε. Κόλλημα μόνο στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος της Κατεχάκη. Η άνοδος έχει θέματα μεταξύ Φάρου Ψυχικού και Αγίας Βαρβάρας. Ακόμα και η κάθοδος στη Μεσογείο είναι καλύτερη. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι λίγο πυγμένη. Η άνοδος για Καρέα με τα γνωστά προβλήματα, αλλά και πάλι καλύτερα από άλλες φορές. Σήμερα γενικώς η κίνηση από ό,τι βλέπω είναι πιο ήπια για την ώρα. Για την ώρα, έτσι. Μην βρίζετε. Για την ώρα λέμε. Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην άνοδο έχει πρόβλημα μεγάλο.
2: Όπως έλεγε ο Ψινάκης, έχω πρόβλημα μεγάλο. Ναι, βέβαια.
1: Η άνοδος της παραλιακής σε ελάχιστα σημεία δυσκολεύει, κυρίως μεταξύ λεωφόρου Αλίμου και λεωφόρου Καλαμακίου. Και η συγκρού είναι GG. Το ίδιο και ο Κηφισός από την λεωφόρο Αθηνών και κάτω. Νομίζω ότι είναι μια σχετικά καλή μέρα από πλευρά κίνηση. Έχουμε δει πολύ χειρότερες καταστάσεις. Ας ελπίσουμε να μείνει έτσι και συνέχεια. Βέβαια, όλο αυτό δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από τις απαγορεύσεις στο κέντρο. Ίσως και κάποιος κόσμος να μην πήρε αυτοκίνητο σήμερα λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το φίλο μας τον Ρούμπιο. Μα Ρούμπιο, τώρα που είναι εσωτερικών Ρούμπιο.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Σε λίγο ξυπνάμε τη ζωή. Η ζωή την οποία ζήτησε να την ξυπνήσουμε ο φίλος της, ο Βαγγέλης, σε λιγάκι όλα αυτά με το ξυπνητήρι της ημέρας. Πρώτα όμως, Human League. Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο.

0: στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
1: Για να δούμε, η ζωή είναι ξύπνια ή θα την ξυπνήσουμε εμείς. Ζωή.
2: Παρακαλώ.
1: Ζωή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι ξύπνια, ε.
2: Ναι,
1: δεν σε ξυπνήσαμε. Καλημέρα. Σου λέει κάτι η φωνή μου, ίσως.
2: Κάτι ελάχιστο, ναι. Απλά δεν μπορώ να μιλήσω πολύ άνετα.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Ζωή, δεν ξέρω τώρα, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, στο σπίτι.
2: Καθοδόν.
1: Σε ο φίλος ο Βαγγέλης μας είπε να σε ξυπνήσουμε. Είμαστε από τον Galaxy 92 και είμαι ο Βαγγέλης, επίσης Χαρισόπουλος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, από Βόλο.
1: Από Βόλο, ε, και είστε ξυπνήσει, ναι, στο Βόλο τόση ώρα. Γιατί δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω εκεί που δεν έχετε τόσο πολύ κίνηση?
2: Λόγω δουλειάς.
1: Α, λόγω δουλειάς. Okay.
2: Ναι, δουλεύουμε και εδώ, ναι.
1: Δεν είπα ρε πουλάκι μου ότι δεν δουλεύετε, ναι. Σε ακούω λίγο αγχωμένη, είσαι, έχεις τρακαρισμή, επειδή είσαι στον αέρα, δεν στο έχω πει αυτό.
2: Α, ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, θες να στείλεις καλημέρα κάπου, να σου πούμε ότι. Δεν, συγγνώμη, περίμενε, κάτσε, γιατί και εγώ τώρα με κόμπλαρες. Και δεν σε ξυπνάμε απλά, αλλά σε ξυπνάμε με πίτσες. Και κερδίζεις μία πίτσα τίκα μασάλα και μία λαπαριζιέν και ένα μερέντα ωραίο strawberry crunch bites από την Pizza Fan.
2: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Τι λέει ο Βόλος?
2: Όλα καλά, ωραίο πρωινό.
1: Μάλιστα, είσαι πολύ περιεκτική. Μπορείς να μας πεις με τι ασχολείσαι περίπου, έτσι δεν κάνει?
2: Όχι, εντάξει, εκπαιδευτικός.
1: Α, εκπαιδευτικός.
2: Οπότε είμαι και το σχολείο.
1: Στο σχολείο είσαι. Είσαι στο σχολείο.
2: Αλλά είναι κοντινές οι αποστάσεις εδώ, αυτό που σας έλεγα πριν.
1: Θες να κάνεις μια αφιέρωση στην τάξη σου?
2: Στην τάξη μου θα κάνω πρώτα στο Βαγγέλη μια αφιέρωση.
1: Βεβαίως,
2: ναι. Μετά θα κάνω στα παιδάκια μου.
1: Τα παιδάκια πού είναι, παιδιά μου, το σχολείο?
2: Τα παιδάκια στο σχολείο, στα παιδάκια του γυμνασίου, ναι.
1: Ναι, ποιο γυμνάσιο, αυτό λέω.
2: Είναι στο ένα το κέβδομο, δύο γυμνάσια.
1: Ένα το κέβδομο γυμνάσιο, ναι. Βόλου, καλημέρα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, Ζωή, συγχαρητήρια και πάλι καλημέρα. Τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα, σε ζάλισα, το ξέρω.
2: Έχουμε πρώτη ώρα, έχουμε ιστορία. Ιστορία.
1: Ιστορία, πάρα πολύ.
2: Ιστορία, σας ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα.
1: Να είσαι καλά, Ζωή μου, γεια σου.
2: Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Είδατε λοιπόν, ξυπνάμε και στο Βόλο Galaxy 92. Αν θέλετε και εσείς να ξυπνήσουμε όχι εσάς, να ξυπνήσουμε κάποιον φίλο σας, έτσι ωραία, με πίτσες. Βέβαια δίνουμε δύο πίτσες, οπότε μπορείτε να τις μοιραστείτε. Πάρτε τηλέφωνο αμέσως τώρα.
0: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
3: Galaxy 92.

Mad About You από τους Hooverphonic, οι οποίοι κάναν το λάθος κάποια στιγμή και πήγαν και στην Eurovision. Από το Βέλγιο η Hooverphonic. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο Βόλο, στην Ξάνθη, στα Γιάννενα, στα Χανιά, όπου και αυτά είναι το σήμα του Galaxy, και φυσικά στην Αττική, η οποία Αττική έχει μεγάλο πρόβλημα πάρκινγκ.

0: δεν έχει θα μου πεις. Και το λέω αυτό γιατί στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών κάνανε έναν διαγωνισμό πάρκινγκ. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών λέγεται Parallel Parking Competition. Parallel Parking είναι αυτή το parking, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς parking με μία λέξη. Στην Αμερική το λένε Parallel γιατί υποτίθεται ότι παρκάρεις με οπισθογωνία παράλληλα με το πεζοδρόμιο, αυτό που εμείς λέμε οπισθογωνία, εν πάση περιπτώσει. Και κάναν διαγωνισμό για αυτό το πράγμα και βγήκε ένας τύπος εδώ νικητής και πανηγυρίζει, ας πούμε, και λέγεται, είναι, λέει, τον παρότριναν να συμμετάσχει στον διαγωνισμό οι φίλοι του, λέει, που, γιατί ξέρουν ότι του αρέσει πολύ το parking. Πόσο βιτσιόζος πρέπει να είσαι για να σε αρέσει το πάρκινγκ. Είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο αν πήγαιναν Αθηναίοι θα τους σκίζανε τους φιλαδελφιώτες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα είσαι Αθηναίος ξέρεις να παρκάρεις. Και αν δεν ξέρεις θα μάθεις. Του κασίβει το κεφάλι, θα μάθεις όμως. Θα εγδάρεις το καπό, θα εγδάρεις τον προφυλακτήρα, θα χτυπήσεις τον από πίσω, δεν θα αφήσεις σημείωμα τις περισσότερες φορές γιατί υπάρχουν και κάφροι πολλοί. Θα βρεις κάπου, θα βρεις, παιδί μου. Έχει μπάρες, έχει χίλια δύο πράγματα πάνω στο πεζοδρόμιο. Επίσης κάποιες άλλες πατέντες που κάνετε που τα βάζετε λίγο πλάγια ή δίπλα ή πάνω σε πάρκινγκ εσωτερικά, ας πούμε. Είναι φοβερό. Δηλαδή νομίζω ότι αν γινόταν παγκόσμιο πρωτάθλημα parallel parking, ας το πούμε πώς το λένε και αυτοί οι Αμερικάνοι, εν πάση περιπτώσει, θα τους σκίζαμε, θα βγαίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι, ένα άθλημα που πρέπει να κυνηγήσουμε πάση θυσία. Κατά τα άλλα, έχουμε το Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, όπου ο οποίος θα κάνει διάφορες επαφές με τις κυβερνήσεις. Καλημέρα στον Δημήτρη που μας ακούει, λέει, έχουμε μάθει να παρκάρουμε, λέει, σε ανηφόρα στον Παγκράτη. Σωστό αυτό πάλι. Καλημέρα στην Κέλλη που πάει στο σχολείο με τα παιδιά της, στην Μιχαέλα και τον Ταξιάρχη. Καλημέρα, Μιχαέλα και Ταξιάρχη. Λέγαμε για το Ρούμπιο, λοιπόν, ο οποίος μας ήρθε εδώ και μας κατσικώθηκε. Θα έχει πολύ σημαντικές συναντήσεις σήμερα και για ενέργεια και για τα όπλα των F-35. Θα κάνει και ομιλία στην Πνίκα, που είναι μεγάλη τιμή για έναν ξένο να απευθύνει ομιλία στην Πνίκα. Νομίζω ότι ο Πάπας είχε πάει εκεί κάποια στιγμή. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να καλέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη να ξαναβρουν το δυτικό πνεύμα και να αντιμετωπίσουν μαζί την νέα εποχή ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Εμείς του λέμε να πάει στον Αγύριστο, και αυτός και ο Τραμπ, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή, όπα, ας πούμε, με αυτό το πράγμα που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια με αυτόν τον βάψο μαλλιά. Επίσης, είδα χτες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας για την έλευση Ρούμπιο και είπα επιτέλους κάποιος γίνει στους δρόμους. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε διαδηλώσεις. Θα μου πει, σου λείψαν οι διαδηλώσεις, σου λείψει ταλαιπωρία. Όχι, αλλά κάποια στιγμή, ρε φίλε, και κάποιος πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται πλέον στον κόσμο, που έχουμε γίνει τόσο απαθείς. Μπήκε ο άλλος, έκανε πόλεμο στο Ιράν για την πλάκα του. Έβγαλε εκατομμύρια από τα πετρέλα και όλα αυτά οι εταιρείες στην Αμερική και αλλού, όλα αυτά που κάνει, εν πάση περιπτώσει, με τους πολέμους, με τις Γρυλανδίες, με τις απειλές για την Ευρώπη, έχει φέρει άνω κάτω τον κόσμο και εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε ας πιούμε ένα καφέ. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ χθες που είδα διαδηλωτές και διαδηλώτριες, γιατί λίγο πρέπει κάπου και εμείς να αντιδράμε που και που. Δεν λέμε να είσαι όλη τη μέρα στον δρόμο, καταλαβαίνω ότι έχεις δουλειές, αλλά τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι που έχουν και την δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, και έχουν και το πάθος και τη ζέση να διαμαρτυρηθούν, καλό θα είναι κάποιος στιγμή να βγαίνουν στους δρόμους και να λένε, ξέρεις κάτι, δεν γουστάρουμε αυτά που κάνετε, ρε φίλε, είναι παράλογα.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Let go of τους passengers στον Galaxy 92. Καλημέρα στο Θοδωρή από Δράμα, λέει. Καλημέρα Βαγγέλη, σου κου Αθήνα με χάλια καιρό, αέρα, βροχή, χαμό. Μέχρι και τον καιρό μας πήρα τα Αθηναίοι. Το σουκού που πέρασε εννοείς, καλά εντάξει, να μην πάρουμε και εμείς λίγο βροχή ρε σε Θοδωρή, δηλαδή όλα στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, μείνετε εδώ, πολλά φιλιά και στη Δράμα βεβαίως, και στην Ξάνθη, την αγαπημένη μου, στον Paradise εκεί. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Υπέρ του πρώην παρουσιαστή του Apprentice Donald Trump τάχθηκε ο εφοπλιστής και κριτής του Dragon's Den Χάρης Βαφιάς, που δήλωσε ότι πρέπει να ανάψουμε κερί στον Αμερικανό πρόεδρο επειδή έκανε τους πολέμους που εκτόξευσαν τις αγορές. Μία δήλωση που θα δίσταζε να κάνει ακόμη και ο φίλος του Βαφιά, Τάσος Ποτσέπης. Σοκ προκαλεί η ρήξη της σχέσης του Νίκου Καρβέλα και της πρώην συζύγου του Άννας Βύση. Ο διάσημος συνθέτης και σωσίας του Όζι Όσμπορν, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με τον τρόπο διοργάνωσης της συναυλίας στο ΆΚΑ, αποχώρησε από αυτήν όταν οι διοργανωτές μετέφεραν σε άλλη κερκίδα τους καλεσμένους του, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν 300. Η είδηση είναι ότι υπάρχουν 300 άτομα που κάνουν παρέα με τον Καρβέλα. Τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχασε τις εκλογές του 2015 αποκάλυψε χθες μεταξύ άλλων Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι στη μια μισή τα χαράματα είχε το θράσος να αναζητά έναν δημόσιο υπάλληλο υπουργείου για να υπογράψει τα μέτρα της Τρόικας. Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να προκάλεσε στον ΕΦΚΑ κύκλωμα με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος Λάος, το οποίο είχε στήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες που δεν απέδιδαν ασφαλιστικές εισφορές. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη μετά την είδηση ότι υπάρχει ακόμη το Λάος. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.

0: I'm so excited, Pointer Sisters στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Τεταρτούλα, ωραία σήμερα, 7 του Οκτώβρη. Στον Galaxy και παντού βεβαίως. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Με κάνετε follow και εκεί, VH. Όπως μου είπε και ένας κωμικός συνάδελφος, ένας συνάδελφος που είναι αστείος, αλλά ένας. Καταλάβατε. Μου λέει τι Instagram account είναι αυτό που έχει. V. Χαρισόπουλος, λέει, δεν βγάζει νόημα. Βγάψε Βαγγέλης. Το σκέφτομαι, όντως. Πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammut Glutis Bostik με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammut μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα από τηλεοράσεις Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Παρακαλώ, μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Άμα παίξει, καλά θα ήταν.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4. Όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ως 3 από 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Η διαμάχη, η καρβέλα Βύση, η καλά κρατεί και έχουμε ανακοίνωση για την πλευρά της Άννας Βύση. Το πράγμα ζεσταίνει έτσι προς τέρψην των υπολείπων. Δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όταν γίνονται τέτοιες φάσεις, χαίρονται, πώς λένε, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν, λέει, τα. Όχι, πώς το είπα, αυτό είναι άλλο, δεν έχει σχέση, ναι. Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, χαίρονται οι τηλεοράσεις, ουσιαστικά. Εγώ αυτό θα πω. Η οποία ανακοίνωση της Βύσης είναι πάρα πολύ σκληρή και λέει ότι ο Καρβέλας απέτησε, λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία. Λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν τη στήριξε σε αυτό το μεγαλύτερο εγχείρημα της καριέρας της. Και πιο συγκεκριμένα, λέει, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Πολύ βαριά κατηγορία αυτή. Την επόμενη μέρα, και όταν πλέον συνειδητοποίησε ο Καρβέλας, δηλαδή, ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Πω, πω. Και λέει για την ιστορία της αλλαγής θέσεων. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας? Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχτεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη ημέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά? Επίσης, λέει, αυτό που με σοκάρει, συνεχίζει η Βύση, είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρτη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Προφανώς εδώ μας εμφανίζει και μια εικόνα που ο κόσμος δεν είχε ιδέα, δεν κατάλαβε κιόλας, ότι μέσα σε όλο αυτό που είδε το προηγούμενο Σάββατο η Βύση ζούσε ένα δράμα. Δεν ήταν ότι ήταν μια συναυλία που έγινε μέσα στη χαρά και στο πανηγύρι. Πρέπει να το ξεπεράσει όλο αυτό. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου. Και τελειώνει και λέει: αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Χοντρένει το πράγμα, έτσι. Μιλάμε τώρα για πόλεμο που λέμε. Ο πόλεμος των Rose. Βέβαια είναι πρώην πλέον, δεν είναι σύζυγοι. Αλλά όσο να είναι, είναι μια πολύ έτσι. Εδώ τα λέμε, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, γιατί ο κόσμος τους έχει αγαπήσει και τους δύο, τους έχει συνηθίσει αγαπημένους και τους δύο. Αλλά αυτό δείχνει εδώ πέρα μια πολύ διαφορετική πτυχή και εμένα μια διαφωνία, όχι διαφωνία απλά, που φτάνει σε σημείο. Να μην πω μίσους, αλλά έντονη σύγκρουση, σε πάση περιπτώσει. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Είστε καρβελικοί ή βυσικοί? Παλιά λέγαμε βυσικός ή βανδικός. Τώρα θα λέμε βυσικός ή καρβελικός.
1: Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy.
0: Ακόμη μια φορά.
1: 2.
2: Galaxy 92.
0: Τίποτα, μας πιάσανε σήμερα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

0: Ο Παναγιώτης μας λέει: ευτυχώς έχεις, άμα έχεις κατοικίδιο, είναι χρήσιμο. Σήμερα με ξύπνησε ο σκύλος, λέει το ξυπνητήρι ποτέ. Ναι, ισχύει αυτό. Αν το ξυπνητήρι, γιατί δεν χτύπησε, ρε φίλε Παναγιώτη. Το πλέον στα ρολόγια, στα κινητά, είναι πολύ δύσκολο να μην λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Επίσης, μας πληροφορεί ότι έχουν κλείσει ένα βασικό στενό που ενώνει Ηρακλείου με Πλαπούτα στο Ηράκλειο, στο Νέο Ηράκλειο, και λέει: δεν καταλαβαίνει τι γίνεται στην Ηρακλείου. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο Ρούμπιο τελικά, είναι από ό,τι βλέπετε και άλλες περιοχές της Αθήνας που έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα με την κίνηση. Αν μας ενημερώνετε στο galaxy92.gr για οτιδήποτε μαθαίνετε έτσι από κίνηση, για να τα πούμε κι εμείς. Και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος βεβαίως. Τώρα να πάμε σε διαφημιστική αναφορά, να σας πω ότι η Δύναμης είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλα. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο της, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαμεσολαβητές συνεργάτες της από όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της. Όλα αυτά η Δύναμης. Τα βρίζει εδώ ο φίλος του, αυτό τα έχει πάρει στο κρανίο με την κίνηση. Χθες είχαμε και την είσοδο στο σπίτι του GNTM, προχώρησε στο επόμενο στάδιο η εκπομπή. 22 νέα παιδιά στο GNTM. Τους βάλανε εκεί, φωτογραφίζονταν με τα σόβρακα έξω σε ένα δρόμο και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μπουδιάσανε, δεν ξέρω εκεί πέρα, θα ήταν καλοκαίρι μάλλον. Τώρα να περνάς, να πηγαίνεις στη δουλειά και να βλέπεις εκεί τους άλλους με τα σόβρακα και τα string, μέσα στο μεσημέρι να κάνουν φωτογράφηση πάνω σε ένα καναπέ μέσα στην Αθήνα. Τι να πω, δύσκολο το modeling. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό δεν το ακολούθησα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
0: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Κακό παιδί ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Πολύ κακό παιδί, πιπέρι. Ο Θωμάς από Γουδί λέει, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο Καρβέλας, να την αφήσει να σηκώσει όλο το χαρτί μόνη της. Τώρα εδώ πέρα είναι ποιον πιστεύεις, γιατί από τη μία ο Καρβέλας λέει ότι τον πληροφόρησαν ευνηδιαστικά ότι δεν θα πληρωθεί για τη συναυλία. Και η Βύση λέει ότι ευνηδιαστικά πληροφορήθηκε 3-24 ώρα πριν τη συναυλία ότι παράλογα λέει απέτυσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάβανε εντός 24 ωρών θα έκανε τα πάντα για να μην διεξαχθεί η συναυλία. Τώρα ξέρεις, εδώ είναι και ποιον, ποιανού το μέρος παίρνεις, θέλω να πω. Επίσης μπορεί κάποια από αυτά να μην ισχύουν ή μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Μπορεί ο ένας να λέει ότι εγώ ζήτησα τα λεφτά μου και δεν μου τα έδωσε και η άλλη να λέει ότι ήρθε τελευταία στιγμή και μου ζήτησε λεφτά. Εντάξει τώρα, τι να πει. Παιδιά, είδες άμα τα εκατομμύρια μπαίνουν στη μέση, όμως τώρα κάτι ποσό τώρα, αν ισχύει αυτό το 1,5 εκατομμύριο, μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι χαλάει αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, η εικόνα που έχει ο κόσμος, παιδί μου. Δηλαδή, πήγαν όλοι αυτοί στο ΆΚΑ και λένε τι ωραία περάσαμε, τι ωραία περάσαμε στη Βύση, τι ωραία συναυλία κτλ. Και τώρα γίνεται όλο αυτό και χαλάει και λίγο χάνει τη λάμψη του αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ μικρότερα event, να ξέρετε. Στο θεατράλε δεν θα έχω 95.000 κόσμο. Θα έχω πολύ λιγότερους, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr, μας πείτε τι κάνετε, που είστε, τι γίνεται, πώς περνάτε. Αν έχετε μπλέξει στην κίνηση του Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο πρέπει να έχει ακούσει τα σχόλιανά του. Δεν γίνεται να μην έχει κάποιος εκεί ταξιτζής να μην έχει ρίξει. Α, το Ρούμπιο και το αυτό σου. Λοιπόν. Η Ελλάδα λέει αρέσει πάρα πολύ στους Ιταλούς και για το φαγητό της. Σαρώνουν γιαούρτι, φέτα, λάδι, μουσακά. Ναι, να πούμε κάποια στιγμή εδώ πόσο υπερτιμημένη είναι η Ιταλική κουζίνα, η οποία έχει μια πίτσα, μια μακαρονάδα, τέλος. Αυτό είναι όλη η κουζίνα. Δηλαδή, μας έχουν ζαλίσει η Ιταλική κουζίνα και η Ιταλική κουζίνα. Και τι είναι, μακαρόνια και πίτσα. Σιγάρε, φίλε. Λέει εδώ πέρα η Ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, δεν ξέρω να το λέω και λάθος. Η Ελλάδα αρέσει πολύ στους Ιταλούς, λέει, με το γιαούρτι, τη φέτα, το μουσακά, το γύρο, τις ελιές και τα κτηνίδια. Τα ελληνικά, γεωργικά και γαστρονομικά προϊόντα καταγράφουν αυξανόμενη επιτυχία. Τόσο στην εστίαση όσο και στη σύγχρονη διανομή. Τι γίνεται, εντάξει, οι ξένοι λένε ότι τα ελληνικά προϊόντα ασκίζουν και εδώ ακούς Έλληνες παραγωγούς και λένε καταστραφήκαμε, δεν μπορούμε να στείλουμε τίποτα, δεν έχουμε παραγωγή. Τι από τα δύο ισχύει, ρε φίλε, έχουν μπερδευτεί.
1: Galaxy 92.
0: Πλάκα είναι ότι εμείς θέλουμε ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και τρώμε εδώ πέρα τα εισαγόμενα, τα κατημάδες, που είναι πιο φθηνά βεβαίως. Αλλά

0: Everybody's changing and I don't feel a thing. Γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός, ο κόσμος δεν πάει καλά. Τώρα λέει μια πολύ γνωστή εταιρεία, μια ιντερνετική τράπεζα, την οποία σίγουρα την ξέρετε, κάνει μια δοκιμή σε ένα καφέ του Λονδίνου όπου πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δηλαδή έχει ένα μηχάνημα που σε σκανάρει, έχει ένα μηχανισμό εν πάση περιπτώσει, σκανάρει το πρόσωπό σου στην εφαρμογή της γνωστής αυτής ιντερνετικής τράπεζας και μπαίνει στο συγκεκριμένο καφέ που είναι στο Σόχο, στο Τσέλσι και το Bloomsbury του Λονδίνου και πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, αφού κάνεις το σκανάρισμα, πας εκεί, χαμογελάς και σου λέει ο άλλος πάρ' τον καφέ σου. Και δεν καταλαβαίνω και το σκεπτικό. Βέβαια, είναι λίγο οργουελικό όλο αυτό που ζούμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιντερνετική τράπεζα που κάνει πολλές συναλλαγές και με κρύπτο και με μετοχές και τα πάντα, και μπορείς να πληρώσεις το εξωτερικό παντού με αυτή την κάρτα ή την εφαρμογή, χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για την διασταύρωση των προσωπικών σου δεδομένων. Δηλαδή, κάθε στιγμή που μπαίνεις σε κάποιο κινητό καινούριο και κάνεις login σε αυτή την εταιρεία, σου ζητάει να βγάλεις φωτογραφία όπως κάνεις στα διαβατήρια, το οποίο είναι πάρα πολύ εσκιαχτικό. Τώρα που ερχόμουν από την Κύπρο το κάναμε, πηγαίνεις σε ένα μηχάνημα πριν πας στα διαβατήρια, βάζεις το διαβατήριο μέσα, το σκανάρι, το έχετε κάνει πολλές φορές. Εγώ είμαι νέος σε αυτά, γι' αυτό το λέω έτσι, εντυπωσιασμένος, ας πούμε, ο boomer. Πού πας ρε παππού, ρε παππού! Και σκανάρει το διαβατήριο, κάθεσε μπροστά και σου λέει σταθείτε, κοιτάξτε την κάμερα. Ας πούμε, κοιτάς την κάμερα χωρίς γυαλιά και καπέλα και τέτοια, σε βγάζει μια φωτογραφία και μετά σου βγάζει μια απόδειξη που υποτίθεται ότι σε έχει αρχικά εγκρίνει και συνέχεια αυτή την απόδειξη τη δίνει στον έλεγχο των διαβατηρίων για να περάσει μέσα. Το οποίο είναι άκρος οργουελικό, αλλά εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα θέμα ασφαλείας. Λες, είναι αεροδρόμιο, OK, να το κάνω τώρα για να πάρεις να πληρώσεις τον καφέ σου, ας πούμε, για να μην πληρώσεις τον καφέ σου με κάρτα. Που και αυτό είναι ένας τρόπος ελέγχου. Να πας να δείξεις τη μούρη σου, ας πούμε, να βγάλεις φωτογραφία. Τι να πει κανείς, παιδιά, ζούμε μεγάλες στιγμές. Όταν ανοίγεις λογαριασμό, λέει, κάνεις σκανάρισμα προσώπου, προφανώς να μην κουβαλάς μαζί, λέει εδώ ένας. Λοιπόν, 9:27, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Μάρκο Ρούμπιο! Λοιπόν, έχουμε Αττική Οδό στα κόκκινα. Από το Ζεφύρι μέχρι το Δαχτυλίδι έχει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο άλλο από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Έχουμε την άνοδο της Κηφισίας, η οποία είναι δύσκολη στο ψυχικό και την κάθοδο και στα δύο ρεύματα. Η Καποδιστρίου είναι πολύ χάλια. Όσοι είστε Νέα Ιωνία και θέλετε να πάτε Κηφισίας, μην πάρετε Καποδιστρίου. Κακομοίριδες μου, θα κολλήσετε από τον προηγούμενο δρόμο, από την Κυρκίδη. Δεν την ξέρουν οι ντόπιοι μόνο. Λοιπόν, καλύτερα να πάρετε Σπύρου Λούι για να βγείτε εκεί Κηφισίας παρά εκεί. Πάμε λίγο πιο χαμηλά. Μεσογείον. Εντάξει, καλούτσικη σήμερα Μεσογείον. Ο περιφερειακός είναι πολύ βεβαρημένος από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Το κέντρο δεν έχει κίνηση λόγω των απαγορεύσεων, μάλλον. Θα βρείτε κίνηση μόνο στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα Νόδου μέχρι το Χίλτον. Συγκρού είναι καλή, η Θησαίος είναι καλή, η Παραλιακή σε δύο σημεία κολλάει στην άνοδο, λεωφόρο Λίμου μέχρι λεωφόρο Καλαμακίου και από την Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ. Και στα δυτικά τελειώνουμε εκεί, η λεωφόρος Αθηνών έχει τεράστιο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα και στην είσοδο και στην έξοδο. Υπάρχει λέει και στο Βενιζέλο, ναι παιδί μου, και στο Βενιζέλο το έκανα και στα δύο αεροδρόμια τα έκανα αυτά, το face recognition, κατάλαβες, και στην αρχή έβαλα, είχα τα γελιά μου και μου λέει βγάτε τα γελιά σας κύριε, κανονικά χωρίς γελιά. Σε λίγο θα μας πούνε να βγάλουμε και τα ρούχα, να πούμε να κάνουμε σκανάρισμα το, μην πω τώρα το, άντε δεν θα το πω.
2: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Beat it, Michael Jackson, ή όπως λέγαμε μικροί, μπύρες. Με, αν δεν κάνω λάθος, Eddie Van Allen στην κιθάρα, εκείνο το θρυλικό thriller, το άλμπουμ. Με ρωτάτε αν θα λειτουργεί κανονικά το μετρό λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι αντίθετο. Όμως να ξέρετε ότι μπορεί, λέει, να κλείνουν σταδιακά κάποιες στιγμές απροειδοποίητα για λόγους ασφαλείας κάποιες σταθμοί στο κέντρο, με τους σειρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού. Αλλά, επαναλαμβάνω, προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως κάποια διακοπή στην κυκλοφορία, κάποιο κλείσιμο σταθμού, εν πάση περιπτώσει. Galaxy92.gr, τα μηνύματά σας και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος, αυτή την αποκλεισμένη στο κέντρο Αθήνα σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο cringe από το να μιλάς για τον εαυτό σου στο τρίτο πρόσωπο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κλείστε τα εισιτήρια στο more.com να σας επιστήσω την προσοχή, διότι αυτή τη φορά, αυτή τη σεζόν, δεν θα έχουμε παράταση παραστάσεων. Είναι τέσσερις, όταν λέμε τέσσερις παραστάσεις, είναι τέσσερις παραστάσεις και τέλος. Μετά παίρνω τα βουνά, παίρνω την Άγουσα και την περιφέρεια. Έχουμε Ξάνθη, Κομωτινή, Γιάννενα, Χαλκίδα, κουλουπού, κουλουπού. Εσείς μπείτε στο more.com, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα την Παρασκευή. Είναι στην πρεμιέρα και θα έχουμε και ένα φοβερό νέο κωμικό να ανοίγει την παράσταση. Τον Ιγνάτιο από την Κύπρο, τον Ιγνάτιο Παπαθεμιστοκλέος. Είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι το επώνυμό του. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε Αλφα Βελερίμο και Depeche Mode. Προηγουμένως να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στο galaxy92.gr και μια συγκλονιστική είδηση. Η Τσεχία αποχωρεί από την Eurovision, κυρίες και κύριοι. Καλά, η Τσεχία δεν ήταν και ποτέ πολύ, δεν έχει κερδίσει και ποτέ, νομίζω. Δεν θυμάμαι ποτέ την Τσεχία. Να είπες, να θυμάσαι τραγούδια, λες, πω, η Τσεχία τη τραγουδάρα έστειλε. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση Τσέσκα Τελεβίζε, Τελεβίζε είναι τηλεόραση, δεν είναι κάτι άλλο, γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από το διαγωνισμό λόγω περικοπών στο budget και του αυξημένου κόστους παραγωγής. Ο διαγωνισμός δεν πρόκειται επίσης να μεταδοθεί από το τσεχικό δημόσιο δίκτυο. Φαντάζεστε κάτι σχετικό να έχει γίνει στην Ελλάδα? Νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, έχουμε περάσει κρίση, δεν είχαμε να φάμε και παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν λείψαμε και ποτέ από την Eurovision. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, αν θυμάται κάποιος κάτι διαφορετικό να μου το πει, να μου τραβήξει το αυτή. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα συμμετέχει αδιαλείπτως από το 1974. Δηλαδή, παρότι είχαμε φτώχεια και τα λοιπά. Ω, Εστέλε, Eurovision, δεν υπάρχει περίπτωση να λείψουμε. Εδώ, καλημέρα στον Μάριο. Ο Μάριος λέει: είμαι πολύ περίεργος να δω τι έμπνευση θα έχει ο Καρβέλας και τι τραγούδια θα γράψει μετά από όλο αυτό. Λες να κάνει τέτοιο, να γράψει τίποτα τέτοια τραγούδια μίσους.
8: Galaxy 92. Amazing music.
7: Σίγουρα οι εκπομπές θα κάνουν πάρτι σήμερα. Και infotainment και η μη infotainment. Με την Καρβελιάδα. Καρβελιάδα, πώς να την πω, Βυσσινάδα, δεν είναι. Καρβελιάδα ταιριάζει πιο πολύ.

0: τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Ο Χρήστος από το Μοσχάτο μας διορθώνει, λέει, η Ελλάδα έχει απουσιάσει από 6 διαγωνισμούς. Μου γράφει εδώ συγκεκριμένα 75, 82, 84, 86, 99 και 2000. Παρ' όλα αυτά μου κάνει εντύπωση που καμία από αυτές τις χρονιές δεν είναι οι χρονιές της κρίσης. Δηλαδή η κρίση ήταν από το 10 και μετά βλέπω ήμασταν αναδιαλείπτος στο διαγωνισμό της Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, να μην φύγουμε ποτέ. Παιδιά, και ο Φραγκολιάς, λέει, συγκλονίστηκε από την διαμάχη Βύση Καρβέλα και λέει το έπεσε από τα σύννεφα κι αυτός. Λέει, μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί είναι δύο άνθρωποι που γενικά τα ενίκω μη ενδύμω. Φοβερά ελληνικά αυτό. Είναι δύο άνθρωποι που γενικά τα ενίκω μη ενδύμω. Ναι. Και για να πω την αλήθεια, είμαι πολύ στραχωρημένος για όλο αυτό. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πάρα πολύ, τους έχω ζήσει, με έχουν βάλει σπίτι τους και μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό, είπε ο Φραγκολιάς, ο οποίος, για όσους δεν θυμούνται, είχε αισθηματική σχέση και είναι πρώην της Βύση, εν πάση περιπτώσει, και τα ενίκω με ενδύμω. Καλά, είναι φοβερό. Το βάλαν στο σπίτι τους και παρόλα αυτά μαλώσανε, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, όταν μπαίνει τον παγιόκο στη μέση, ακόμα και οι καλύτερες σχέσεις διαλύονται. Εδώ τώρα πλακώνονται οι σύζυγοι, όχι πλακωθούν οι πρώην. Τώρα, μένουμε στον χώρο των αισθηματικών και να σας πω εδώ πέρα κάτι. Διαβάζω ότι το Instagram, λέει, βάζει καινούριο φίλτρο για soft launch. Soft launch λέγεται όταν τα φτιάχνεις με κάποιον και δεν θες να τον δείξεις από την αρχή. Οπότε φωτογραφίζεις, ξέρεις, αυτό βάζεις δύο χέρια, δύο ποτήρια κρασί κτλ. Και τώρα, λέει, βάζει ένα φίλτρο. Οπότε μπορείς να βγεις φωτογραφία με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια. Αλλά επειδή δεν θέλετε να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας, ούτε να κάνετε τάγκο ένας στον άλλον, έχει ένα φίλτρο πως βάζουν στα παιδιά που βάζουν κάτι προσωπάκια με χαμόγελα, αλλά όχι αυτό, όχι τόσο χάλια, αυτό το είχε, βάζουν ένα μπλερ, πως είναι μια φορά που δείχνουν τους εγκληματίες και που δεν κάνει να τους δείξουν ποιοι είναι γιατί δεν έχει βγει απόφαση, τους κατηγορούμενους κτλ. Ή ξέρω εγώ θύματα κτλ. Που απαγορεύεται να τα δείξουν στα μέσα, σου βάζουν φίλτρο. Οπότε είσαι αγκαλιά με ένα που έχει φίλτρο στο πρόσωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να το κάνεις καταρχάς. Δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δείξεις, ρε παιδί μου, το γκόμενό σου, να το πω έτσι, τι την ανεβάζεις τη φωτογραφία με το φίλτρο. Να δείξεις δηλαδή ότι δεν είσαι μόνος, τέτοια πρεμούρα πια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία του να. Ρε παιδί μου, να έχετε μια καινούργια σχέση και να θέλετε να την βγάλετε προς τα έξω, αλλά να μην θέλει αυτός, αν ισχύει κάτι τέτοιο, galaxy92.gr. Αγάπη μου, να ανεβάσω μια φωτογραφία. Συνήθως είναι γυναίκες που ζητάνε την. Συνήθως, μην πέφτε να με φάτε. Αμέσως. Συνήθως λέω, γυναίκες είναι αυτές που λένε, ρε παιδί μου, αγάπη μου, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία μαζί μας. Και λέω, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη, ρε μωρό μου. Κάτσε, γιατί παίζομαι με κάτι άλλες στο Instagram.

0: Σούπερ Γκέρλ από τους Ρήμονς. Έχω να σας διαβάσω μια απίστευτη είδηση. Παιδί μου, συνήθως λέμε, ξέρω εγώ, μην οδηγείς όταν έχεις πιει. Είναι επικίνδυνο. Πολύ σωστό. Ίσως θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο να οδηγείς πιωμένος και τυφλός. Να είσαι τυφλός δηλαδή και πιωμένος ταυτόχρονα. Αυτό συνέβη με έναν τυφλό οδηγό στη Βρετανία, τον Άντωνι Χολ, 50 ετών, ο οποίος δεν έχει καν δίπλωμα. Είναι και αισθάνομαι και άσχημα που γελάω, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει την όρασή του, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο που έκανε. Το σταμάτησε, λέει, η αστυνομία σε λεωφόρο 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ο οποίος πήγαινε λίγο περίεργα, ξέρεις, σαν να ήταν μεθυσμένος. Που ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν και τυφλός ταυτόχρονα. Και το σταματάνε και λέει: «Κύριε, τι κάνετε?» Και λέει αυτός, λέει: «Ξέρετε, έχω φύγει, λέει, από το σπίτι μου, γιατί, λέει, η σύντροφός μου έχει πιει 4 μπουκάλια κρασί». «Ω, βλέπω και αυτή, καλά». Και τον καταδικάσανε, λέει, σε 36 εβδομάδες, στη φυλάκιση 36 εβδομάδων, με αναστολή για 18 μήνες. Αυτός παραδέχτηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια, χωρίς δίπλωμα και παίρνοντας αυτοκίνητο χωρίς την συγκατάθεση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το αυτοκίνητο. Θα μου πεις, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που μπορεί να οδηγήσει τυφλός. Πήγα να πω ότι αν είχε τις υποδομές. Γιατί συνήθως υπάρχουν και αυτοκίνητα, ας πούμε, για ανθρώπους με προβλήματα κίνησης. Αλλά με προβλήματα όρασης δεν νομίζω να έχουν βγει ακόμα. Βέβαια, με όλα αυτά που γίνονται τώρα με τα καινούργια ρομποτικά, μπορεί πλέον και οι τυφλοί να μετακινούνται με αυτοκίνητα, αρκεί να είναι ρομποτικά, να μην οδηγούν οι ίδιοι. Στο εξωτερικό γίνεται χαμός με αυτά. Στην Αμερική υπάρχουν, δηλαδή, κυρίως ταξί, αλλά και αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν οδηγό. Μπαίνεις μέσα και πας κανονικά στον προορισμό σου. Το οποίο βεβαίως, ενώ ακούγεται πάρα πολύ επικίνδυνο, άμα σκεφτεί κανείς την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους, ίσως είναι καλύτερα να πηγαίνουμε με οχήματα χωρίς οδηγούς από τα να τα οδηγούν Έλληνες. Λέω εγώ τώρα. Εδώ ένας ρωτάει, λέει, πώς τον σταμάτησαν. Φαντάζομαι θα βάλαν σιρήνα, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
1: Galaxy 92.
0: Θου, κύριε. Είναι αυτό που λένε, δεν έβλεπε μπροστά του το ποτό, αλλά αυτός δεν έβλεπε μπροστά του ούτως ή άλλως. Ήτανε τύφλα στο μεθύσι και τυφλός ταυτόχρονα.

0: Πάμε για ένα break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Σε λίγο εδώ πάλι στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Ναι, έχει πει κάτι ωραίο η μελέτη με φίλε Νίκο, θα το πούμε συνέχεια.
1: Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy σε 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Υπέρ του πρώην παρουσιαστή του Apprentice Donald Trump τάχθηκε ο εφοπλιστής και κριτής του Dragons Den Harris Βαφιάς, που δήλωσε ότι πρέπει να ανάψουμε κερί στον Αμερικανό πρόεδρο επειδή έκανε τους πολέμους που εκτόξευσαν τις αγορές. Μία δήλωση που θα δίσταζε να κάνει ακόμη και ο φίλος του Βαφιά, Τάσος Ποτσέπης. Σοκ προκαλεί ρήξη στη σχέση του Νίκου Καρβέλα και της πρώην σύζυγου του Άννα Σβίση. Ο διάσημος συνθέτης και σωσίας του Όζι Όσμπορν, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με τον τρόπο διοργάνωσης συναυλίας στο ΆΚΑ, αποχώρησε από αυτήν όταν οι διοργανωτές μετέφεραν σε άλλη κερκίδα τους καλεσμένους του, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν 300. Η είδηση είναι ότι υπάρχουν 300 άτομα που κάνουν παρέα με τον Καρβέλα. Τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχασε τις εκλογές του 2015 αποκάλυψε χθες μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι στη μια μισή τα χαράματα είχε το θράσος να αναζητά έναν δημόσιο υπάλληλο Υπουργείου για να υπογράψει τα μέτρα της Τρόικας. Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να προκάλεσε στον ΕΦΚΑ κύκλωμα με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος Λάος, το οποίο είχε στήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες που δεν απέδαιναν ασφαλιστικές φορές. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη μετά την είδηση ότι υπάρχει ακόμη το Λάος. Κυρίες και κύριοι, ήταν τίτλοι ειδήσεων στις 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.

0: You Don't Fool Me Queen στον Galaxy 92. Ένα τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει, είχε ανέβει, είχε κυκλοφορήσει. Μπρέστο, επιτέλους, αγόρι μου. Είχε κυκλοφορήσει μετά τον θάνατο του Freddie Mercury. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10. Βεβαίως. Πάμε σε μια διαμεστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Μας ρωτάει ο Νίκος από το Νέο Φάληρο τι έχει πει η μελέτη. Η μελέτη είπε, ήταν μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, ψυχολογικά, πίεση, στρες, μισθολογικά κτλ. Και μίλησε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Δηλαδή, πόσο εκτός θέματος μπορεί να είσαι σε μια συζήτηση. Δηλαδή, συζητάνε, πρότεινα κάποια μέτρα για να λυθούν υπέρ των εργαζομένων και μάλιστα κάπου διάβαζε πολύ πετυχημένα ότι λέει, αν δεν το είχε πει αυτό η μελέτη, δεν το μαθαίναμε ποτέ ότι έγινε μια τέτοια συζήτηση, ότι θα λυθούν μέτρα υπέρ των εργαζομένων. Αλλά η μελέτη όμως βρήκε ότι έχουν προβλήματα και οι εργοδότες, που η αλήθεια είναι ότι κάποιοι εργοδότες έχουν προβλήματα, δηλαδή, αλλά είναι μία στο εκατομμύριο. Θέλω να πω, το να λες ότι οι εργοδότες υφίστανται bullying από τους εργαζόμενους και όχι το αντίστροφο, είναι λίγο, δεν ξέρω, είναι λίγο κουλό αν μη τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, την καλύτερη των προθέσεων να είχε, νομίζω ότι βρήκε πολύ λάθος timing για να το κάνει αυτό. Υπήρξαν και τη δράση, φυσικά ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτό της αντιπολίτευσης. Παιδιά, νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες, πρέπει να απαγορευτούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να στέλνουμε. Είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Έχω να ακούσω σοβαρή κουβέντα από Έλληνα ευρωβουλευτή χρόνια. Και άμα σκεφτείς ποιους στέλνουμε, δηλαδή με βάση τη showbiz, όποιος είναι γνωστός, στέλνουν τον Αυτιά, στέλνουν τη Μελέτη, το Γιωργούλη, ποιον άλλον έχουν στείλει, δεν θυμάμαι. Πρέπει να είσαι δηλαδή celebrity για να πας σε Ευρωκοινοβούλιο. Τα τσεπώνουν εντωμεταξύ, παίρνουν τρελά λεφτά. Τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι από τη τσέπη τους αυτά τα λεφτά για να πληρώνουν αυτά και να κάνουν, να λένε αυτές τις φοβερές δηλώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο, δηλαδή τι κερδίζει η χώρα από όλο αυτό. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξοδεύουν λεφτά κάθε χρόνο να μας πείσουν ότι είναι χρήσιμοι. Μαζεύουν δημοσιογράφους, τους παίρνουν εκεί πάνω, τους κάνουν tour στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες. Εδώ κάνουμε αυτό, δουλεύουμε, κάνουμε, ράνουμε. Κατάλαβε κανένας Έλληνας τι κάνουν οι ευρωβουλευτές γενικώς, όχι μόνο οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Τα είπα και σύχασα. Η ώρα είναι 9 και 8. Πάω να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί πήρε πολύ φορά, Χαρισόπουλε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, επιγραμματικά στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 από 4, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά ο καιρός σήμερα. Μην παραπονιέστε ούτε οι καλοκαιράκιδες ούτε οι χειμωνάκιδες.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Joanna, Cool and the Gang, στον Galaxy 92. Αρχίζει βγαίνει ο ήλιος, έτσι πιο ζεστός τώρα, λίγο φτιάχνει η κατάσταση. Η νέα έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν πολύ... τα ζευγάρια που έχουν διαφορά εμφανισιακή, δηλαδή ο ένας είναι πιο όμορφος από τον άλλον, δεν έχουν πολύ μέλλον, γιατί πέφτει κέρατο μετά. Καταλαβαίνετε. Όπως λέει εδώ η καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Madeleine Fugger σε άρθρο της στο Psychology Today, διάφορες έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που δεν βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα εξωτερικής εμφάνισης τείνουν να έχουν λιγότερο επιτυχημένες ερωτικές σχέσεις. Δεν ξέρω, τώρα φαντάζομαι ότι κάποιος παίζει ότι εσύ τα φτιάχνεις με μια που είναι πολύ ωραιότερη από σένα. Αυτή μπορεί να μην έχει πολύ. Να μην χαίρεται. Παρα πολύ χαίρεσαι εσύ όμως. Δεν ξέρω για πόσο. Γιατί μετά μπορεί να σε κερατώσει, αφήσει κτλ. Αν και οι γυναίκες είναι λιγότερο, νομίζω, λένε τουλάχιστον αυτό το στερεότυπο. Υπάρχει ότι οι γυναίκες κοιτάνε λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο άλλα πράγματα. Το χιούμορ. Το χιούμορ, τα λεφτά, την καριέρα, το να είναι φιλόδοξος ο άλλος, να είναι καλός πατέρας κτλ. Ενώ οι άντρες είναι λίγο πιο, υποτίθεται, λίγο πιο ζώα, ας πούμε, μας λένε. Και αυτό είναι λίγο στερεότυπο. Νομίζω ότι και οι άντρες από μια ηλικία και μετά κοιτάνε και άλλα πράγματα. Κοιτάνε άλλη καλή μητέρα, αν είναι στοργική, αν είναι καλή μαζί του, αν δεν είναι, δεν του ζαλίζει τα ούμπαλα. Εδώ λέει πάντως, οι γυναίκες λέει, σύμφωνα με μελέτη, οι γυναίκες που θεωρούν τους συντρόφους τους πολύ λιγότερο ελκυστικούς από εκείνες, είναι πολύ πιθανότερο να φλερτάρουν με άλλους και να ενδώσουν σε εξωσυζυγικές περιπέτειες. Τα σαρδάμ πάνε σύννεφο σήμερα. Παρόμοια και τα συμπεράσματα μιας άλλης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εμφανισιακώς ατέρια στα ζευγάρια έχουν πιο σύντομες και λιγότερο επιτυχημένες σχέσεις. Όχι όμως γιατί το πιο ελκυστικό μέλος είναι πιο επιρρεπές στην απιστία, ότι ξέρω αν είσαι πιο ωραίος θα τον κερατώσει τον άλλον, αλλά το λιγότερο ελκυστικό είναι πιο ευάλωτο στη ζήλια. Αυτό ισχύει, όντως. Δηλαδή, αν κάποιος είναι λιγότερο όμορφος από τον άλλον, είναι και πιο ζηλιάρης. Σου λέει αυτό θα με αφήσει με την πρώτη ευκαιρία. Απορώ, λέει, γιατί δεν έχει παρέμβει ακόμα ο Άδωνης να σχολιάσει την επικαιρότητα. Θα να πω καλημέρα στο φίλο μας εδώ πέρα. Θα πω χρόνια πολλά στον Νίκο Δένδια που έχει σήμερα γενέθλια. Κακός δεν ήρθε στα γενέθλια. Βέβαια, εγώ δεν έπρεπε να του πω χρόνια πολλά γιατί ο ίδιος δεν ήρθε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χθες στα γενέθλια της Δημοκρατίας δεν ήρθε ο Δένδια. Δεν του πω χρόνια πολλά, δεν κατάλαβα. Άσχετο τώρα με το θέμα μας αυτό, αλλά επειδή το ζήτησες. Επίσης, η έρευνα λέει ότι ακόμα και ένας άντρας μέτριας εμφάνισης είναι πιθανότερο να φλερτάρει μια γυναίκα που βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με εκείνον παρά με ένα μοντέλο. Καλά ρε φίλε, χαίρομαι πολύ, δηλαδή. Σε μοντέλο εδώ κολώνουν να πάνε οι πιο όμορφοι, όχι να πάμε οι μέτριοι. Εκτός βέβαια αν πιστεύει, λέει, ότι πλεονεκτήματα όπως μια μεγάλη περιουσία ή ένα ψηλό κοινωνικό στάτους αντισταθμίζουν την εξωτερική του εμφάνιση. Σου λέει έχω λεφτά, κατάλαβες. Αχ, άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Παιδιά, το θέμα είναι να ξέρουμε τι θέλουμε. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα όλων μας. Είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί άμα ξέρεις τι θες, το βρίσκεις πιο εύκολα. Το βλέπεις και αν πας για ψώνια. Είναι πολύ χάλια το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι. Θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θες να πάρεις 3 κιλά πατάτες. Θα πας κατευθείαν στον μπάγκο που έχει τις πατάτες, θα τις πάρεις, θα διαλέξεις ποια είναι καλή και θα φύγεις. Τώρα, αν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λες θέλω τώρα να πάρω πατάτες ή ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν το βρεις εύκολα. Θα κάθεσαι εκεί πέρα, θα ψάχνεις, μετά θα λες βλακεία που δεν πήρα εκείνο. Έτσι και με τους ανθρώπους.
1: Galaxy 92.
0: Θέλω και μηνύματα για το θέμα αυτό στο galaxy92.gr. Ισχύει ότι οι πιο όμορφοι κερατώνουν τους πιο άσχημους. Να ξέρουμε τι μας περιμένει, γι' αυτό το λέω.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
1: Και την έβαψες.
0: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
11: Και ο καναπές Chesterfield.
10: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
12: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
13: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
14: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
15: Εγώ αποφασίζω.
14: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.

0: Big Fame, ένα τραγούδι που έκανε χαμό στα social και στο TikTok. Το Sun είναι ο μοναδικός λόγος για να το αντιπαθείς σε αυτό το τραγούδι. Κατά τα άλλα είναι υπέροχο. Αλλά άμα το βλέπεις 100.000 φορές στο TikTok, λες φτάνει, προστάρτηκε κάτι άλλο, για όνομα του Θεού. Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα με το θέμα των όμορφων και των άσχημων. Αν οι όμορφοι κερατώνουν τους άσχημους, λέει εδώ πέρα, λέει, κανείς άσχημος δεν μπορεί να βρει μοντέλο εκτός αν είσαι ο Ρωμέ Γαβράς. Γιατί ο Ρωμέ Γαβράς είναι άσχημος? Μια χαρά είναι ο Γαβράς. Φιλάμε, είναι ο Γαβράς άσχημος, εμείς τι να πούμε? Η Ειρήνη λέει κάτι πολύ σωστό. Άμα είσαι τύπος να κερατώσεις, θα κερατώσεις είτε είσαι άσχημος είτε όμορφος. Η αυτοπεποίθηση είναι πιο δυνατή από την ομορφιά. Μεγάλη κουβέντα αυτή και πολύ σωστή. Η αυτοπεποίθηση είναι πιο δυνατή από την ομορφιά, λέει η Ειρήνη. Ο άλλος λέει, δες το δικό στο παράδειγμα και τρόμαξα προς στιγμή να εννοούσε το Γαβρά με την Ραταϊκόφσκη. Παιδιά, δεν είναι άσχημος ο Γαβράς. Δηλαδή, sorry, όταν λέμε όμορφος, ποιον εννοούμε? Τον Μπρατ Πιτ μόνο και τον Ρουβά? Οι άλλοι δηλαδή που είναι λίγο πιο μπρουτάλ, λίγο πιο αντρουά, ας πούμε, δεν είναι όμορφοι? Δεν κατάλαβα τώρα. Γίναμε όλοι, βρήκαμε το. Ο Γαβράς δεν είναι ωραίος και δεν. Εντάξει, αντιπαθής μπορεί να είναι λίγο. Βγάζει αυτή την πίχλα. Αυτό του Τζόνι Ντεπ το πράγμα, ρε παιδί. Βγάζει μια Τζόνι Ντεπιά. Αλλά κατά τα άλλα είναι ωραίος άνθρωπος. Τώρα θα κάνω εγώ το δικηγόρο του Γαβρά που είναι με τη Ραταϊκόφσκη? Σιγά μην του κάνω και το δικηγόρο, δεν φτάνει που είναι με αυτό το μωρό. Αν είναι δυνατόν. Ακούτε Galaxy 92, ακούσαμε Derek Fane. Έρχονται τραγουδάρες, Eagle Eye Cherry, Pierces και Sting εδώ. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη και είναι και πιο. είναι πιο άσχημη από μένα.
1: Galaxy 92.
0: Όχι, αυτό είναι ψέμα, δεν γίνεται. Είναι πιο όμορφη, αλλά μην πάτε εκεί. Γιατί όπως είπε και η Ειρήνη, η αυτοπεποίθηση είναι πιο δυνατή από την ομορφιά.

0: Ο Eagle Eye Cherry που έχει βγάλει τραγουδάρες όπως αυτό το Save Tonight, αλλά πάντα το συνοδεύει αυτό ότι είναι ο αδερφός της Νένα Τσέρι. Είναι ποιος πρόλαβε, ποιον είναι, παιδί μου. Όπως είμαι για το Φραγκολιά, λένε το πρώην της Βύση. Ενώ δεν είναι ωραίο να το λες αυτό για κάποιον. Βέβαια, εμένα, όχι, για τη Βύση ειδικά είναι ωραίο. Δηλαδή, για εμένα θα ήταν τιμητικό να λένε ο πρώην της Βύση ή ο πρώην της Ραταϊκόφσκη. Ακόμα και καλύτερα ο μελλοντικός της Ραταϊκόφσκη. Εμένα, λέει η Δήμητρα, μου αρέσει πολύ ο Χρυσοστόμου στο κάμπινγκ. Εννοείς στη σειρά ή να τον έχεις στο κάμπινγκ μαζί σου παρέα? Γιατί νομίζω και τα δύο σ' αρέσουν. Η ώρα είναι 8 και. Συγγνώμη, 9 και μισή, παιδιά. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Γιατί τον βάλετε και κάνει ραδιόφωνο? 9 και μισή είναι η ώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Ούγαρ έρχεται μόνο το γύρας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Κηφισό. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι στάσιμα. Έχουμε μια κίνηση που ξεκινάει στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Η κάθοδος πολύ καλύτερη. Φανταστείτε ότι κολλάει μόνο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Τριών Γεφυρών. Η Αττική Οδός στα πολύ χάλια της έχει ουρά χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης. Η περιφερειακή έχει ηρεμήσει, είναι μια χαρά, μπορείτε να ανέβετε, εγώ δηλαδή. Η Καποδιστρίου στην Φιλοθέη είναι μαύρα, χάλια και σκουτνά, που λέγει η μάνα μου. Η Κηφισίας είναι πάρα πολύ καλή, με εξαίρεση την άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Το κέντρο είναι ευνουχισμένο λόγω Μάρκο Ρούμπιο, δηλαδή έχει μπλοκάρει λόγω μπλόκων της αστυνομίας, αλλά έχει πήξει λίγο πιο πάνω. Δηλαδή η άνοδος της Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Ευαγγελισμού μέχρι να φτάσετε στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας θα δυσκολέψει, το ίδιο και η ίδια Ελεοφόρος Αλεξάνδρας. Άρα έχουμε προβλήματα στο κέντρο. Στα νότια τα πράγματα είναι άλλος θεός που λέμε. Τίποτα. Η παραλιακή είναι μια χαρά. Πάρτε την άφοβα. Η Βουλιαγμένης μόνο έχει ένα πρόβλημα από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Είναι και η ώρα προχωρημένη. Η Βουλιαγμένης είναι λίγο, ξυπνάει πιο αργά. Και προσέξτε τέλος και την Βάρη Σκοροπίου στο ρεύμα προς Βάρη. Πώς λέγεται εκεί, προς Βουλιαγμένη, εν πάση περιπτώσει. Άμα δεν ξέρεις από νότια, φαίνεται όμως, ε. Καλημέρα στην Κύθνο! Έλα ρε Κυθνάρα, πού είσαι να πούμε, να έρθουμε εκεί πέρα να φάμε εκεί στη χώρα, στο Μέριχα, στο. Τι άλλο να πω, στα Λουτρά, τι ωραία. Εκεί να κάνουμε. Στα Λουτρά, πάντα είχα αυτή την επιθυμία να κάνω, ώστε να πάω στα Λουτρά, να πάω σε αυτά τα Ιαματικά, ποτέ δεν έχω πάει. Βλέπω εκείνους που πλατσουρίζουν μέσα στο Λασπόλακο εκεί και το ζηλεύω. Καλημέρα, Ανθή. Και εμένα, λέει, μου αρέσει ο Χρυσοστόμου παντού. Ο Χρυσοστόμου, βλέπω, δίνει πόνο, ε. Χρυσόστομε. Είναι 9 και 32, παρά λίγο να παίξω κάτι που δεν έπρεπε. Έχουμε τραγούδι, έχουμε Pierces για τη συνέχεια και έχουμε και Sting που έρχονται εδώ στον Galaxy 92.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield?
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Galaxy 92. Amazing music.

shows στο τριαντάφυλλο της Ερήμου από τον Sting στον Galaxy 92. Ο Χρήστος λέει: όλα, Βαγγέλη, είναι θέμα πόρτας. Άμα την αφήνεις ανοιχτή, όλα γίνονται, είτε σε άσχημος, υπέρβαρος ή όμορφος. Καλά, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα ζευγάρια, τον όμορφο και τον άσχημο, αν κερατώνουν κτλ. Αν πατάνε, το λέμε και πιο ωραία.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος δεν μπορεί να συνοηθεί με το GPS του αυτοκινήτου του ή του κινητού και κυρίως του αυτοκινήτου. Και όταν το βάζει και του σου βγάζει άλλο από αυτό. Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος δεν μπορεί να συνοηθεί με το GPS του αυτοκινήτου του ή του κινητού και κυρίως του αυτοκινήτου. Και όταν το βάζει και του σου

0: Και σου λέει I have no contact with the Dimitri Kutupolis. Και λες όχι Dimitri Kutupolis, Dimitri Papadopoulos. Ή του λες please take me to Βουλιαγμένης Avenue. Και σε πάει ξέρω εγώ στη Βουλιαγμένη. Let's go to Βουλιαγμένη. Και αρχίζει φωνάζει. Τώρα δεν σου είπε Βουλιαγμένης. Γιατί με πας στη Βουλιαγμένη. Ε, άχρηστο. Και αρχίζει το βαράνε μετά. Και νομίζω ότι είναι... ότι είναι κάτι που μπορεί να απαντήσει. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο. Γράψτε μου στο galaxy92.gr ποιος φίλος που έχει ξεφύγει έτσι και μιλάει με το GPS, λες και είναι άνθρωπος, όταν ειδικά όταν του δίνει λάθος οδηγίες. Πάντως η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι όπως στην Αμερική. Στην Αμερική πας και λες, ξέρω εγώ, Oxford Street. Σε πάει ο άλλος Oxford Street. Εδώ πας να πάρεις, ας πούμε, το Γιάννη Διαμαντίδη. Και σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, Gianni Versace, σου βγάζει όνομα. Μα δεν ακούνε, δεν έχουνε. Τι AI, βλακίες να πούμε. Σιγά το AI, έτσι είναι το AI. Άμα είναι έτσι το AI, καλύτερα να ρωτήσουμε τον περιπτερά που θα πάμε. Κοτσαρίκο, καλημέρα. Σήμερα 9:45, τι έγινε, ρε φίλε. Παρακοιμήθηκες. Παρακοιμήθηκες.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Αρναούτογλου που πήγε. Η μόνη μου διαφωνία, δεν με πειράζει το Μούση, τα έλεγα χθες για το Μούση και το περίεργα υπόλοιπα ρούχα που φοράει. Αυτό πράγμα με το τσαντάκι μπανάνα που φορούσε στο Late Night, τι το είχε μαζί, τάκοβε εισιτήριο. Είχε το εισιτήριο μαζί του και φοβόταν ότι ο Αρναούτογλου είναι ο ελεγκτής. Για ποιο λόγο πας σε Late Night Show που είναι άλλος κουστούμαρισμένος με την γραβάτα του, ντουζαρισμένος, λουσμένος, έχει βάλει τα αρώματά του κτλ. Και πας εσύ ντυμένος, λες και είσαι στην Ομόνια και περιμένεις να σε ελεήσουνε, και μου βάζεις την μπανάνα. Εντάξει, δηλαδή, okay, ρε, είσαι καλλιτέχνης, το καταλάβαμε, και με μουσια και τα λοιπά. Την μπανάνα, γιατί τη βάζεις πλάγια εδώ, χιαστή. Έχει κάτι πιτσιρίκια στη γειτονιά μου, κάτι wannabe trappers που κυκλοφορούν σαν συμμορίες 5-5-5-5 ντυμένη μαύρα και έχουν τα τσαντάκια. Αυτή, ναι, το καταλαβαίνω. Εσύ που είσαι ηθοποιάρα και είσαι καλλιτεχνάρα και πας καλεσμένος σε ένα late night, τι τη θες την μπανάνα, χιαστή εδώ πέρα, τι έχεις μέσα, θέλω να ξέρω. Θέλω κάποιος, δεν ξέρω αν το έκανε Αρναούτογλου, ήθελε να κάνει αυτό τα παιχνίδια που κάνουν στις εκπομπές μου. Λέει, άνοιξε την τσάντα σου να δούμε τι έχεις. Τι είχε μέσα στην μπανάνα, τι έχει μέσα Τσορτέκης στην μπανάνα, το οποίο το ξέρει να το πει παρακαλώ εδώ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να σου πω και το άλλο. Μεγάλη αλυσίδα fast food, πολύ γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, επιχειρεί, λέει, σκέφτονται, εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν τις μερίδες και να βάλουν περισσότερο πρωτεΐνη στα γεύματά τους, γιατί λέει τώρα αυτοί που παίρνουν τα χάπια αδυνατίσματος και τις ενέσεις που κάνουν, τα, πώς λέγονται αυτά τα φάρμακα, εν πάση περιπτώσει, τα GLP-1, εξακολουθούν να πηγαίνουν στις αλυσίδες αυτές τη fast food. Δηλαδή ο άλλος κάνει, παίρνει το χάπι για να χάσει, αλλά σου λέει χάνω που χάνω. Θα χαλάσω ότι εγώ τη συνήθειά μου, αφού πάω εγώ, μου αρέσει το μπέργκερ. Θα πάω να φάω χάμπουργκερ. Αλλά δεν μπορούν να φάνε αυτά που τρώγανε πριν. Τρώγανε 5 χάμπουργκερ. Τώρα σου λέει, δεν έχω, το στομάχι μου δεν θέλει τόσο. Θέλει μικρότερη μερίδα. Και σκέφτονται, λέει, σκέφτονται, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό στην γνωστή αυτή αλυσίδα fast food, να πάρουν το μπέργκερ που εδώ που τα λέμε, α πούμε την αλήθεια, αν την πω την άποψή μου, να το κάνουν πιο μικρό σε μέγεθος για να παίρνουν την ίδια ποσότητα, ξέρω κι εγώ, άβυσος ψυχή του ανθρώπου και κυρίως άβυσος το στομάχι του ανθρώπου.
1: Galaxy 92.

0: London Beach στον Galaxy 92. Λίγο πριν την εκπνοή, όχι τη δική μου, την εκπνοή της εκπομπής. Μακριά από εδώ. Σήμερα θα γίνει του Καρβέλα στα κανάλια. Χαμός. Περιμένουμε τοποθέτηση από Ανίτα Πάνια. Εδώ τοποθετήθηκε ο Φραγκολιάς, δεν κατάλαβα δηλαδή. Η Ανίτα γιατί όχι.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Και σας αφήνω με ερωτιάρικο τραγούδι με τον ύμνο από Heart Alone. Πολλά φιλιά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι αύριο εδώ στις 6. Πυλοφόροι και μυστροί. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και πριν η Ξένια Κουρτόγλου με την έμπνευση της ημέρας. Καλημέρα!

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για την ανατομία της αλλαγής. Πολλοί από εσάς θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη ζωή σας, αλλά δυσκολεύεστε, ξεβολεύεστε και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Για μια μόνιμη αλλαγή θα περάσετε από 8 βήματα. Νούμερο 1. Η αρχική ιδέα. Συλλαμβάνετε την επιθυμία μιας αλλαγής που θέλετε να κάνετε. Νούμερο 2. Η σκέψη που έπετε. Μόλις συλλάβετε την ιδέα, αυτόματα θα σας έρθει κάποια σχετική σκέψη. Εξετάστε αν είναι ευνοϊκή ή ανασταλτική. Νούμερο 3. Το συνέστημα που ακολουθεί. Ενθουσιασμός, δισταγμός, αμφιβολία, φόβος. Νούμερο 4. Ένα σαφές πλάνο με χρονοδιάγραμμα. Είναι απαραίτητο βήμα γιατί, όπως λένε οι Εγγλέζοι, if you fail to plan, you plan to fail. Αν αποτύχεις να σχεδιάσεις, σχεδιάζεις να αποτύχεις. Νούμερο 5. Δράση. Βάζοντας το πλάνο σε εφαρμογή, ξεκινάτε τις νέες σας συνήθειες. Νούμερο 6. Η δέσμευση. Επαναλαμβάνετε συστηματικά τις καινούργιες δράσεις, ώσπου στο νούμερο 7 να σας γίνουν τρόπο ζωής και να ενσωματώνονται στην καθημερινότητά σας. Και στο νούμερο 8 η αλλαγή θεμελιώνεται. Έχει εγκατασταθεί στη ζωή σας και αποτελεί μέρος της ύπαρξης και της ταυτότητάς σας, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις 2 επόμενες ώρες. Καλημέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και σήμερα, και δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μας έχουμε τα Χρυσά Αυγά, παιδιά. Την κορυφαία εταιρεία σε παραγωγή και πωλήσεις στην Ελλάδα αυγών. Τα Χρυσά Αυγά λοιπόν δημιούργησαν μια καινοτομία καταπληκτική και φέρνουν ίσως το πιο νόστιμο και το πιο υγιεινό αυγό που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Είναι τα βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά. Τι είναι αυτά? Κάθε μέρα οι κοτούλες μπαίνουν σε κινητά στέγαστρα και οδηγούνται στον έφορο τόπο στο χιλιομόδι Κορινθίας. Εκεί βρίσκουν καθαρό, ωραίο χορταράκι και αυτή είναι η τροφή τους. Με αποτέλεσμα με αυτή την τροφή να βγάζουν κάτι αυγά, παιδιά, σε νοστιμάδα μέχρι το ταβάνι φτάνει και υγιεινά όσο δεν πάει. Με διπλάσια βιταμίνη Ε και ό,τι πιο καλό, βιολογικά βοσκοτόπια, αν δεν τα έχετε δοκιμάσει. Εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, σπεύστε σε ένα σούπερ μάρκετ με την πρώτη ευκαιρία βιολογικά βοσκοτόπια, ένα πολύγωνο κουτάκι εντελώς διαφορετικό και πολύ όμορφο από τα Χρυσά Αυγά. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams. Το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, μα μου το είπε. Πώς μου το είπε?
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν και δεν είμαστε μόνοι μας. Και σήμερα έχουμε τα Χρυσά Αυγά, την κορυφαία εταιρεία σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών στην Ελλάδα, που είναι γεμάτη καινοτομίες. Μια καινούργια καινοτομία που μας φέρνουν τα Χρυσά Αυγά είναι ίσως το πιο νόστιμο και το πιο θρεπτικό αυγό που έχουμε φάει ποτέ. Βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα οι κοτούλες μπαίνουν σε κινητά στέγαστρα και οδηγούνται μέσα στον έφορο τόπο στο χιλιομόδι Κορινθίας και τρώνε το πιο αγνό και καθαρό χορταράκι, με αποτέλεσμα με αυτή την τροφή να βγάζουν τα πιο νόστιμα παιδιά και τα πιο υγιεινά αυγά. Δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε. Βιολογικά βοσκοτόπια, ένα πολύ ωραίο πολύγωνο κουτί, διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, από τα Χρυσά Αυγά. Δοκιμάστε βιολογικά βοσκοτόπια, είναι στα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας και θα με θυμηθείτε. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Το Instagram λέει βάζει καινούριο φίλτρο για soft launch. Soft launch λέγεται όταν τα φτιάχνεις με κάποιον και δεν θες να τον δείξεις από την αρχή, οπότε φωτογραφίζεις, ξέρεις, αυτό βάζεις δύο χέρια, δύο ποτήρια κρασί και τα λοιπά. Και τώρα λέει βάζει ένα φίλτρο, οπότε μπορείς να βγεις φωτογραφία με τον, με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια, αλλά επειδή δεν θέλετε, δεν θέλετε να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας, ούτε να κάνετε τάγκο ένας στον άλλο με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια, αλλά επειδή δεν θέλετε, δεν θέλετε να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας, ούτε να

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι μεσημέρι, ώρα 12 και εσείς συντονισμένοι στο Galaxy 92. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, κέφι και παρέα. Μείνετε εδώ γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται
1: επιτέλου.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια

0: μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro, σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Hafnote. More.com. Hafnote.gr.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
14: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
16: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Σεσουάρ για δολοφόνους.
20: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
19: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
20: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
19: Σεσουάρ για δολοφόνους.
20: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
19: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
21: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας στο Galaxy 92. Για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνεται ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
10: Μαμούτ!
9: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
11: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
12: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Συνήθως λέμε, ξέρω εγώ, μην οδηγείς όταν έχεις πιει. Είναι επικίνδυνο. Πολύ σωστό. Ίσως θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο να οδηγείς πιωμένος και τυφλός. Αυτό συνέβη με έναν τυφλό οδηγό στη Βρετανία, τον Άντωνι Χολ, 50 ετών. Του σταμάτησε, λέει, η αστυνομία σε λεωφόρο 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ο οποίος πήγαινε λίγο περίεργα, ξέρεις, σαν να ήταν μεθυσμένος. Πού ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν και τυφλός ταυτόχρονα. Και το σταματάνε και λέει, κύριε, τι κάνετε? Και λέει αυτός, ξέρετε, έχω φύγει, λέει, από το σπίτι μου, γιατί, λέει, η σύντροφός μου έχει πιει 4 μπουκάλια κρασί. Ω, βλέπω και αυτή, καλά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Είναι ο Γαλάξια 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και μπορεί να τελείωσε η εκπομπή. Η μέρα όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα διαλέξτε, πολλές φορές εξαρτάται και από τις δικές σας διαθέσεις και από τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα, έχει ακόμη δρόμο. Γαλάξια 92, να είστε καλά!

0: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική. Όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κονσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Καλώστη!
9: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. Shine bright like a diamond.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Πως Ενόλα Γκέι έπρεπε να έχουν μείνει στο σπίτι τους και να μην έχουν σηκωθεί ποτέ, ή πως Ενόλα Γκέι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου. Όχι μόνο αυτό το γνωστό το Ενόλα Γκέι που κουβαλούσε το Little Boy, ή αργότερα το επόμενο που κουβαλούσε το Fat Boy. Σήμερα, εντωμεταξύ τελείως συμπτωματικά, σαν σήμερα μάλλον, το 1979 ένα DC-8 έφυγε από το διάδρομο στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και είχε πέσει στο γκολφ. Είχε 12 θύματα και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν αρκετοί επιστήμονες που πήγαιναν σε ένα συνέδριο στο Πεκίνο, κάτι τέτοιο, και υπήρχαν και υπόνοιες ότι το αεροπλάνο μπορεί να έχει μέσα κάποια υλικά περίεργα και τα λοιπά. Σαν σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά το 1955 να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat με τον Άλαν Γκίνσμπεργκ να διαβάζει δημόσια το ποίημά του το Ρουλιαχτό σε μια βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Έχω προσπαθήσει να διαβάσω το κίνημα Beat, ειδικά τον Τζακ Κέρουακ, δεν μπορώ. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ. Σαν σήμερα, πριν από τρία χρόνια, συγγνώμη, είχαμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, σε εκείνο το φεστιβάλ, και η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Έντγκαρ Άλαν Πο. Ο Σέργιος και η Σεργία γιορτάζουν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 5. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Σπάνιο το θέαμα του να βλέπεις πράσινο το κέντρο της Αθήνας στους χάρτες της κυκλοφορίας, γιατί έχει τις ρυθμίσεις βέβαια και συμμορφωθήκαμε. Οπότε σήμερα προτιμήσαμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατά τα άλλα, Galaxy 92 FM στο Instagram, κάντε μας ένα follow εκεί. Galaxy 92 FM στο FM Official στο Facebook. 210-99-59-70 αν θέλετε τηλεφωνικά, και στούντιο παπάκι galaxy92.gr μέσω email. Εσείς που ακούτε online έχετε το παραθυράκι σας και στέλνετε το μήνυμά σας. Και καλή διασκέδαση. Ζεστή ημέρα σήμερα και θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα. Τώρα για την ερχόμενη θα δούμε τις προβλέψεις. Πάει εκεί προς την Παρασκευή.

Εξαιρετική στιγμή τώρα να πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς μία υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
8: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
9: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
8: Και τώρα τι κάνουμε?
9: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Σταθερά εδώ στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 και πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Τεχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινούργια προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία. Χαρά.
4: Καλώς ορίσατε.
3: Αγάπη.
5: Ελάτε, έτοιμο να φύγει.
3: Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Η νέα έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που έχουν διαφορά εμφανισιακή, δηλαδή ο ένας είναι πιο όμορφος από τον άλλον, δεν έχουν πολύ μέλλον, γιατί πέφτει κέρατο μετά. Καταλαβαίνετε. Πες ότι εσύ τα φτιάχνεις με μια που είναι πολύ ωραιότερη από σένα. Αυτή μπορεί να μην χαίρεται, πάρα πολύ χαίρεσαι εσύ όμως. Δεν ξέρω για πόσο, γιατί μετά μπορεί να σε κερατώσει, αφήσεις κτλ. Αν και οι γυναίκες είναι λιγότερο, νομίζω, λένε τουλάχιστον αυτό το στερεότυπο. Υπάρχει ότι οι γυναίκες κοιτάνε λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο άλλα πράγματα, το χιούμορ. Επίσης η έρευνα λέει ότι ακόμα και ένας άντρας μέτριας εμφάνισης είναι πιθανότερο να φλερτάρει μια γυναίκα που βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με εκείνον παρά με ένα μοντέλο. Καλά ρε φίλε, χαίρομαι πολύ δηλαδή. Σε μοντέλο εδώ κολώνουν να πάνε οι πιο όμορφοι, όχι να πάμε οι μέτριοι.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μας έχει σημαδέψει αυτό το τραγούδι, Total Eclipse of the Heart. Και τελικά μας έφυγε νωρίς η Bonnie Tyler. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι την έχει ξαναζήσει αυτή την κατάσταση η ελληνική κοινωνία όταν είχαμε την διαμάχη Παπαμιχάηλ με Βουγιουκλάκη. Τώρα έχουμε Βύση με Καρβέλα. Θα μου πεις ο κόσμος καίγεται, δεν θα τη συνεχίσω την πρόταση. Είμαι σίγουρος ότι σε κανένα χρόνο από τώρα θα κυκλοφορήσει καινούριος δίσκος. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Και κατά τα άλλα, στο χώρο της Showbiz, η Radio Arvilla ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν στον Αντένα. Δεν είπαν αν θα πάνε κάπου αλλού. Το έχουν ξανακάνει, νομίζω πριν από 3-4 χρόνια, πόσα ήταν, ίσως να ήταν και μερικά παραπάνω, που είχαν πάει στον Sky, μία που μπήκαν, μία που βγήκαν. Κατά τα άλλα, έχουμε ένα και άλλο ένα εδώ στον Galaxy 92 να πάμε μέχρι τις 4, μέχρι τις 5, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: And you let her go.
0: And you let her go.
1: Μάλιστα, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσω να παίζουμε τους τίτλους των τραγουδιών, όχι στον αέρα, μέσα στο μυαλό μου. Τώρα σκεφτόμουν ένα που ελληνικό, άστο να πάει, άστο. Ποιος το έλεγε, βοηθήστε λίγο την κατάσταση, είτε στο Instagram στείλτε μου μήνυμα, Galaxy 92FM, κάντε και ένα follow, επί τη ευκαιρία. Είτε εσείς που ακούτε online, τέλος πάντων με όποιο τρόπο ακούτε Galaxy 92, αν θέλετε πάρτε μας τηλέφωνο 210-99-59-970. Κάτι ξεχνάω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Κρατήστε το αυτό γιατί έχουμε και διαγωνισμό αργότερα. Άστο να πάει, άστο. Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε. Τέλος πάντων, μπήκαμε στην δεύτερη και τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92 σήμερα, Τετάρτη μέχρι τις 5. Μία από 5 με 6. Σταθερά κάθε Τετάρτη έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου. Κατά τα άλλα, ο μήνας έχει 7 και η θερμοκρασία θα πάει λίγο πάνω αύριο και μεθαύριο.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Αυτή η εποχή νομίζω είναι η καλύτερη για να κάνουμε σχέδια για το προσεχές. Και πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. 10 νέες παραγωγές στη σεζόν 2026-2027 ανοίγουν τις πρώτες τους θέσεις και σου δίνουν την ευκαιρία να μην χάσεις εκείνη που τόσο περίμενες από το καλοκαίρι και την πρώτη ανακοίνωση. Ενώ 3 ακόμη συνεχίζουν την προπόληση με λίγες θέσεις διαθέσιμες. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Λούκας Τβαρκόφσκι, η Έλεη Χόρντ, η Μπέλα Φρόιντ, ο Ρώμιο Καστελούτσι, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Κοτσιφάκης, ο Σλάβος Ζίζεκ, ο Γιάννης Νιάρος, ο Νίκος Καραθάνος και η Γκίλιαν Άντερσον μας συναντούν στη στέγη. Μαζί τους, η ηχητική και η οικαστική εγκατάσταση Κλίναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό στην Ωνάσις Μάντρα μας καλεί να συγχρονιστούμε με τον ήχο της σιωπής, δημιουργώντας ένα καταγάλανο υδάτινο τοπίο με εκατοντάδες λευκά κεραμικά μπολ που επιπλέουν σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες πισίνες. Παράλληλα, το Borderline Festival με τους Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, Nightmares on Wax, Γιασμίν Χαμντάν και Στέλλα επιστρέφει στο Ωνάσις Ρέντι και ο Sold Out Ιδίποδας του Ρόμπερτ Άικ έρχεται για δεύτερη χρονιά στην κεντρική σκηνή της στέγης. Ανακάλυψε όλες τις παραγωγές της στέγης και κλείσε θέση στο onassis.org.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Μπορεί να είμαι μόνος. Σίγουρα κάποιοι το έχετε πάθει ή όλοι το έχουμε πάθει. Κάποια πράγματα που δεν μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη με τίποτα. Πάλι παίζουμε τους τίτλους των τραγουδιών. Ναι, το Sun και η έκθεση στον ήλιο, πέρα από τη βιταμίνη D, κάνει τον οργανισμό να βγάζει μελανίνη ή μελατονίνη. Ένα από τα δύο. Τέλος πάντων, και αυτό είναι συνεπικουρή στο να νιώθεις καλύτερα στην ευεξία. Μελανίνη πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι μελατονίνη. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό και το άλλο το παίρνουν για να κοιμηθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπατε. Γιάννης Πάριος είναι το άστο να πάει άστο. Το θυμόμουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι από αυτά που δεν μπορείς να τα θυμηθείς με τίποτα. Και πολλές φορές ξεχνάς και πράγματα που τα θυμάσαι κάθε μέρα. Δηλαδή, είναι σταθερές γνώσεις, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή κολλάει το μυαλό και σου περνάει η απάντηση μέσα από το μυαλό σου και ξαναφεύγει. Και λες, προσπαθώ να θυμηθώ και κάποια άσχετη στιγμή το θυμάσαι. Στις 10 του μηνός έχουμε πρεμιέρα για τον Καραφλομπέκατσο. Είχα να ακούσω τόσο εμπνευσμένο τίτλο από τότε που είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Τώρα πρέπει να ήταν 90's, τα χάστου κόψα. Να θυμάμαι καλά. Ο Καραφλομπέκατσος λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, παίζεται για δεύτερη χρονιά, ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά. Είναι της Ελένας Κιτσοπούλου και είναι μια κωμωδία επιβίωσης στην αστική αρένα. Δηλαδή μετακομίζει μετά το χωρισμό του ο ήρωας του έργου σε μια πολυκατοικία. Είναι κοινωνικός, όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Ξαφνικά αρχίζει και κλείνεται και αρχίζει και αναρωτιέται του πού θα πάει αυτή η ιστορία. Έχω προσκλήσεις. Έχω διπλές προσκλήσεις, οπότε μπαίνετε καταρχάς στο Instagram Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματα. Εκεί πέρα βλέπετε και περισσότερες πληροφορίες και στέλνετε mail στο studio papaki@galaxy92.gr. Βάλτε το, θέλω, το κάνετε. Ο Καραφλομπέκατσος. Καραφλομπέκατσος, πώς σου ήρθε αυτός ο τίτλος? Ωραίος είναι, εμπνευσμένος. Αυτά τα λογοπαίγνια είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ή βάλτε θέατρο Όλβιο, τέλος πάντων, και στις 10 του μηνός θα πάτε στο θέατρο. Καλή επιτυχία. Βάλτε από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο, να ειδοποιήσουμε τους νικητές.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
9: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Μέχρι τις 6, μην ξεχνάτε ότι εσείς για οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε εδώ, συνέχεια, Galaxy 92 FM όπως το ακούτε μονοκόμματος στο Instagram και καλό θα ήταν να μας κάνετε και ένα follow ώστε να σας έρχονται κατευθείαν οι καινούργιοι διαγωνισμοί, καινούργιες πληροφορίες. Και μετά θα περάσετε δύο εκπληκτικές ώρες με τον Θοδωρή Γιαννόπουλο. Από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να είστε καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο στις 3. Δύο λέξεις ακόμα. Γεια χαρά.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Υπάρχει διαφορετικότητα φύλου στην επαγγελματική καριέρα. Για χρόνια η κοινωνία απαντούσε με ένα βαρύγδουπο ναι, δημιουργώντας στερεότυπα για το ποια επαγγέλματα ταιριάζουν σε άντρες και ποια σε γυναίκες. Όμως η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει όλο και περισσότερο ότι η επαγγελματική πορεία δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από την κλίση, το ταλέντο, την επιμονή και το όραμα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος βρίσκει αυτό που πραγματικά τον εμπνέει, το φύλο απλώς δεν χωράει στην εξίσωση. Στην πράξη, χρειάζεται να τολμήσετε περισσότερο, να ξεπεράσετε παλιές αντιλήψεις και να ακολουθήσετε το δικό σας δρόμο. Πώς θα το κάνετε? Νούμερο 1. Εμπιστευτείτε το ταλέντο σας. Γυναίκες και άνδρες, χρειάζεται να επιλέγετε καριέρα με βάση αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά, όχι αυτό που περιμένουν οι άλλοι. Νούμερο 2. Σπάστε τα στερεότυπα. Υπάρχουν γυναίκες εξαιρετικές στην τεχνολογία και άντρες που διαπρέπουν σε επαγγέλματα φροντίδας. Η αξία βρίσκεται στην ικανότητα, όχι στο φύλο. Νούμερο 3. Υποστηρίξτε ο ένας τον άλλον. Οι πετυχημένες επιχειρήσεις είναι εκείνες όπου άντρες και γυναίκες συνεργάζονται ισότιμα. Και νούμερο 4. Τολμήστε το όνειρό σας. Η αυθεντική κλίση και η επιθυμία είναι πάντα πιο δυνατές από οποιοδήποτε στερεότυπο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
2: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
1: Τι λένε δηλαδή?
2: Βάλτε μας σπίτι σας.
1: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford, την MG, τη Renault και την Cherry.
4: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπυρός Δρέκας. Οι ιδανικές κλιματικές συνθήκες μας φτιάχνουν τη διάθεση. Από την Παρασκευή όμως αναμένονται νοτιάδες, βροχές και αυξημένη υγρασία. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Η πρακτικότητα και η χώρη είναι κορυφαία στοιχεία στην αξιολόγηση κάθε μοντέλου. Το οδηγοκεντρικό Ford Puma ξεχωρίζει γιατί διαθέτει στάνταρ και το Mega Box. Με χαμηλότερη τιμή 21.900 ευρώ το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό MG EV. Η φημισμένη γαλλική μάρκα Alpine λανσάρεται στην Ελλάδα. Η Τσέρι δεν εκθέτει μόνο τα δημοφιλή μοντέλα της στην έκθεση Auto Αθήνα. Έφερε και τα ρομπότ της iMoga. Test drive με το ανανεωμένο Hyundai Tucson. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Puma Sound Edition προσφέρει κορυφαίους χώρους σε επιβάτες των πίσω θέσεων αλλά και ένα μεγάλο για τα δεδομένα της κατηγορίας χώρο αποσκευών. Ο ευέλικτος και καινοτόμος χώρος φόρτωσης του νέου Ford Puma χρησιμοποιεί το Mega Box για τη μεταφορά δύο σετ μπαστούνιών του Golf σε όρθια θέση ή βρεχμένου και λασπωμένου εξοπλισμού μετά από υπαίθριες δραστηριότητες καθώς πλένεται και καθαρίζεται εύκολα. Επιπρόσθετα, η πρακτικότητα που προσφέρει ο ευέλικτος αυτός χώρος ενισχύεται και από το ρυθμιζόμενο σε τρεις θέσεις δάπεδο. Στην κάτω θέση επιτυγχάνεται η μέγιστη διαθέσιμη χωρητικότητα με κάλυψη του Ford Mega Box, ενώ στην επάνω θέση ο υποδαπέδιος χώρος αυξάνεται και το πάτωμα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με την αναδιπλωμένη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Όταν αφαιρείται το δάπεδο, μπορεί να αποθηκευτεί κάθετα στην πλάτη της δεύτερης σειράς καθισμάτων, προσφέροντας έτσι τη μέγιστη μεταφορική χωρητικότητα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Η MG Motor κάνει την αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση ακόμη πιο προσιτή με τιμοπαράδοτα τα MG EV και MG S5 EV και ειδικό προωθητικό όφελος για την έκθεση Auto Athena 2026. Δύο διαφορετικές προτάσεις ηλεκτροκίνησης, το ευέλικτο και οδηγικά απολαυστικό MG4 Electric και το νέο ευρύχωρο MG S5 EV για όσους αναζητούν ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV. MG4 EV, έως 520 χιλιόμετρα αυτονομία, ταχεία φόρτιση έως 80% σε 35 λεπτά, αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική, πίσω κίνηση και κατανομή βάρους 50-50. 5 προφίλ οδήγησης, MG Pilot με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ψηφιακός πίνακας οργάνων, οθόνη αφής 10,25 ιντσών, Apple CarPlay, Android Auto και MG iSmart. Το MG4 EV κοστίζει 21.900 ευρώ.

0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Η Αλπίν κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα στην έκθεση Ότο Αθήνα 2026. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα μοντέλα α290 Performance και α390 GT. Η εμπορική πορεία της Sport μάρκας του Renault Group στην ελληνική αγορά θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Ήρθε λοιπόν η ώρα που η Alpine, η Sport μάρκα του Renault Group, θα αρχίσει να διατίθεται και στην ελληνική αγορά. Η γαλλική φίρμα, με τη μακρά ιστορία 71 ετών, που είναι συνυφασμένη με τα Sport μοντέλα και την αγωνιστική κληρονομιά, θα συστηθεί στο ελληνικό κοινό κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου Ότο Αθήνα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της έκθεσης, η Alpine θα φιλοξενεί στο περίπτερό της, σε πανελλήνια πρώτη, τα δύο νέα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της, το Sport Hatch α290 Performance και το Sport Fastback α390 GT.

0: Διαφημίσεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Το Instagram λέει βάζει καινούριο φίλτρο για soft launch. Soft launch λέγεται όταν τα φτιάχνεις με κάποιον και δεν θες να τον δείξεις από την αρχή, οπότε φωτογραφίζεις, ξέρεις, αυτό βάζεις δύο χέρια, δύο ποτήρια κρασί και τα λοιπά. Και τώρα λέει βάζει ένα φίλτρο, οπότε μπορείς να βγεις φωτογραφία με τον, με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια, αλλά επειδή δεν θέλετε, να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας, ούτε να κάνετε τάγκο ένας στον άλλον, έχει ένα φίλτρο πως βάζουν στα παιδιά προσωπάκια με χαμόγελα, αλλά όχι αυτό, όχι τόσο χάλια. Σου βάζουν φίλτρο, οπότε είσαι αγκαλιά με ένα που έχει φίλτρο στο πρόσωπο. Για ποιο λόγο να το κάνεις καταρχάς? Δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δείξεις, ρε παιδί μου, το γκόμενό σου, να το πω έτσι, τι την ανεβάζεις τη φωτογραφία με το φίλτρο? Να δείξεις δηλαδή ότι δεν είσαι μόνος, τέτοια πρεμούρα πια.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Η Τσέρι στην έκθεση Ότο Αθήνα 2026 παρουσιάζει την πλήρη γκάμα των μοντέλων της και δίνει προνόμια σε όσους αγοράσουν αυτοκίνητα από την έκθεση. Δυναμική παρουσία της Τσέρι στην Ότο Αθήνα 2026 με ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων της. Η Τσέρι φέρνει το μέλλον ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα με τα ρομπότ της iMoga που βρίσκονται στο περίπτερο της μάρκας. Προνόμια για όσους επισκέπτες της έκθεσης επιλέξουν ένα μοντέλο της κινέζικης μάρκας. Chery Tingo 7 Plug-in Hybrid τώρα από 32.990 ευρώ και Chery Tingo 9 Plug-in Hybrid από 399 ευρώ το μήνα μέσω leasing. Δωρεάν επέκταση εγγύηση στα 12 χρόνια για όλα τα μοντέλα της Chery ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης. Επιπλέον, για τα plug-in υβριδικά μοντέλα της μάρκας, δηλαδή το Tingo 7 Plug-in Hybrid και το Tingo 8 Plug-in Hybrid, καθώς και το Tingo 9 Plug-in Hybrid, δίνεται δώρο το πρώτο σέρβις.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αν σκέφτεστε να περάσετε στην ηλεκτροκίνηση, έχουν ενδιαφέρον αυτή την περίοδο οι προτάσεις της MG. Τα αμιγώς ηλεκτρικά MG4 και MG S5 είναι ετοιμοπαράδοτα με ειδικό προωθητικό όφελος στην έκθεση Auto Αθήνα 2026. Το MG4 ξεκινά από τα 21.900 ευρώ, ενώ το MG S5 ξεκινά από τα 24.950 ευρώ. Τα MG συνοδεύονται από εγγύηση 7 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα και 7 χρόνια οδική βοήθεια. Αυτές τις ημέρες όμως οδηγώ ένα SUV το οποίο θεωρώ ότι είναι

0: τα καλύτερα της ελληνικής αγοράς. Σας μιλάω για το ανανεωμένο Hyundai Tucson με κινητήρια 1600 κυβικών εκατοστών, 150 ύπων και αυτόματο κυβότιο 7 σχέσεων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με οικονομική κατανάλωση και πολύ καλό εξοπλισμό. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5 εδώ στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
13: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
12: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
13: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
12: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Galaxy 92.

Queen, I Want to Break Free στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Εσείς ξέρετε πως η ακριβή τοποθεσία των λειψάνων του Freddie Mercury παραμένει έως σήμερα άγνωστη. Ήταν επιθυμία του η απόλυτη μυστικότητα, κάτι το οποίο τηρήθηκε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι απόγευμα Τετάρτης, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, 7 του μήνα Οκτώβρη. Πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Kristen Burke για τη συνέχεια, Lady in Red. Στο μικρόφωνο μέχρι εκείνη την ώρα θα βρίσκεται ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

In Excess, Beautiful Girl, ο Michael Hudson στον In Excess, αυτός ο ενηγματικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, πάντα πίσω από την ενέργεια που έβγαζε στη σκηνή, έκρυβε μια βαθιά μελαγχολία, έγινε σύμβολο του σεξ, έπαιξε σε αρκετές ταινίες και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έβλεπαν στο πρόσωπό του μια μοντέρνα εκδοχή του Jim Morrison. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, συνεχίζουμε με Galaxy Classic, Alphaville, Forever Young.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Καλώστη!
5: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
9: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Phil Collins, Against All Odds. Μπορεί το συγκεκριμένο να μην πήγε νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία στην εκτέλεση του Phil Collins, αλλά πήγε 2 φορές στις εκτελέσεις των Mariah Carey και Westlife, ενώ το έχει διασκευάσει και ο Steve Brookstein, νικητής του X Factor τότε, πίσω στο 2005. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, έρχεται ο Ed Sheeran με το Shape of My Heart.

0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Foreigner, I wanna know what love is, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, λίγο πριν στρογγυλέψουμε την πρώτη μας ώρα, σύντομο προθετικό μήνυμα. Και το μήνυμα είναι απλό. Κόλλα, φτιάξε, κέρδισε. Πραγματοποίησε οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή με Mammut Glue, τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και ανέβασέ τα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Έτσι, κάθε project αποτελεί μία συμμετοχή και τα δώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Τηλεοράση Samsung QLED 65 ίντσων και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr. Σιγά σιγά φτάνουμε στις 7. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του. Διαγωνισμός στην επόμενη ώρα. Και φυσικά πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά.

0: νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
8: Galaxy 92.

Errol Brown, That's No Lie, Emmeline. Αν και ζενίθ της καριέρας του Τζαμαϊκανού ερμηνευτή ήταν το διάστημα που τραγουδούσε στους Hot Chocolate, στην Ελλάδα έγινε πασίγνωστος χάρη στην τεράστια επιτυχία αυτού του τραγουδιού από τη σόλο καριέρα του το 1993. Όταν κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι, έκανε πάταγο στα εγχώρια FM. Λίγοι βέβαια σκοτίστηκαν με το ότι ήταν μια μελοδραματική εκμοντερνισμένη ανακύκλωση ενός παλιότερου κομματιού των Hot Chocolate και φυσικά εξακολουθεί να είναι τεράστιο κομμάτι. Τραγούδι το οποίο εξακολουθεί να κάνει καριέρα στα ραδιόφωνα. Δεύτερη ώρα, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Δεύτερη καλησπέρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Πάμε παρέα μέχρι τις 8.

Άλλο ένα δικό σας request, www.galaxy92.gr, το site μας, εκεί είναι η online. Εκεί βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς και δηλώνετε συμμετοχή ανά πάσα στιγμή. Εκεί κάνετε σκονάκι και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Instagram και Facebook, εννοείται, official account Galaxy92FM, διαθέσιμο και στις δύο πλατφόρμες, οπότε ό,τι στέλνετε και εκεί, το βλέπουμε εδώ απευθείας στο στούντιο. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
8: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
11: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
12: τι?
11: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
12: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Careless Whisper από τους Wham, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, σας έδωσα διπλές προσκλήσεις και χτες, είδα συμμετοχή, οπότε λέω να το κάνουμε και απόψε. Στο ίδιο φορμάτ λοιπόν, διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Teen Talk Bullying στο θέατρο News Creative Space 334 στο κέντρο της Αθήνας για την Κυριακή στις 4. Είναι μια παράσταση θέατρου φόρουμ που πραγματεύεται το θέμα του bullying στη σχολική κοινότητα και τον κύκλο του εκφοβισμού. Στούντιο Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τις προσκλήσεις τώρα σε σκηνοθεσία Χριστίνας Κρίθαρη. Είναι για παιδιά και νέους από 9 χρονών. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Συνήθως λέμε, ξέρω εγώ, μην οδηγείς όταν έχεις πιει. Είναι επικίνδυνο. Πολύ σωστό. Ίσως θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο να οδηγείς πιωμένος και τυφλός. Αυτό συνέβη με έναν τυφλό οδηγό στη Βρετανία, τον Άντωνι Χολ, 50 ετών. Του σταμάτησε, λέει, η αστυνομία σε λεωφόρο 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ο οποίος πήγαινε λίγο περίεργα, ξέρεις, να ήταν μεθυσμένος. Πού ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν και τυφλός ταυτόχρονα. Και το σταματάνε και λέει, κύριε, τι κάνετε? Και λέει αυτός, ξέρετε, έχω φύγει, λέει, από το σπίτι μου, γιατί, λέει, η σύντροφός μου έχει πιει 4 μπουκάλια κρασί. Ω, βλέπω και αυτή, καλά.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θα σας αφήσω με δικό σας request, με Black Velvet από Alana Miles. Πριν από αυτό όμως, τεράστιο ευχαριστώ που και απόψε ήσασταν εδώ. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει από το στούντιο του Galaxy 92 και πηγαίνει στην ταράτσα του Κουζίνα Αδριανού 9 στο Οδυσσίο για άλλο ένα eclectic DJ set. Ο καιρός είναι ό,τι πρέπει για να εκμεταλλευόμαστε το τεράστιο προσόν που έχει αυτή η ταράτσα, την θέα στην Ακρόπολη και στο Ναό του Ηφαίστου. Εκεί θα είμαι, στις μουσικές. Ο καιρός μια χαρά θα είναι μέχρι την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο αλλάζει. Πολλά πολλά φιλιά, αύριο Πέμπτη και πάλι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko? Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια

0: Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
13: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
14: Εγώ αποφασίζω.
13: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Η νέα έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που έχουν διαφορά εμφανισιακή, δηλαδή ο ένας είναι πιο όμορφος από τον άλλον, δεν έχουν πολύ μέλλον, γιατί πέφτει κέρατο μετά. Καταλαβαίνετε. Πες ότι εσύ τα φτιάχνεις με μια που είναι πολύ ωραιότερη από σένα. Αυτή μπορεί να μην χαίρεται πάρα πολύ, χαίρεσαι εσύ όμως. Δεν ξέρω για πόσο, γιατί μετά μπορεί να σε κερατώσει, αφήσει κτλ. Αν και οι γυναίκες είναι λιγότερο, νομίζω, λένε τουλάχιστον αυτό το στερεότυπο υπάρχει, ότι οι γυναίκες κοιτάνε λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο άλλα πράγματα, το χιούμορ. Επίσης η έρευνα λέει ότι ακόμα και ένας άντρας μέτριας εμφάνισης είναι πιθανότερο να φλερτάρει μια γυναίκα που βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με εκείνον παρά με ένα μοντέλο. Καλά ρε φίλε, χαίρομαι πολύ δηλαδή. Σε μοντέλο εδώ κολώνουν να πάνε οι πιο όμορφοι, όχι να πάμε οι μέτριοι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα,

0: σύστημα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
1: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Το Instagram λέει βάζει καινούριο φίλτρο για soft launch. Soft launch λέγεται όταν τα φτιάχνεις με κάποιον και δεν θες να τον δείξεις από την αρχή, οπότε φωτογραφίζεις, ξέρεις, αυτό βάζεις δύο χέρια, δύο ποτήρια κρασί και τα λοιπά. Και τώρα λέει βάζει ένα φίλτρο, οπότε μπορείς να βγεις φωτογραφία με τον, με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια, αλλά επειδή δεν θέλετε, να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας, ούτε να κάνετε τάγκο ένας τον άλλον, έχει ένα φίλτρο πως βάζουν στα παιδιά προσωπάκια με χαμόγελα, αλλά όχι αυτό, όχι τόσο χάλια. Σου βάζουν φίλτρο, οπότε είσαι αγκαλιά με ένα που έχει φίλτρο στο πρόσωπο. Για ποιο λόγο να το κάνεις καταρχάς? Δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δείξεις, ρε παιδί μου, το γκόμενό σου, να το πω έτσι, τι την ανεβάζεις τη φωτογραφία με το φίλτρο? Να δείξεις δηλαδή ότι δεν είσαι μόνος, τέτοια πρεμούρα πια.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.